0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μας αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άντλησα, όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα, με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου, στη μυρωδιά τους πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία,

0: μοιράζανε λόγα τέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Δίχω ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

μέσα τα φώτα σου. Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν. Έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο, σου προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώς στη ρήξη, μα συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας στο δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν ανηφόρους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Che bavura, che mandilla, δες το άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα, για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα, για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

σκοτωμένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις μια ζωμένα μπλε καπέλο, κάτι σαν κορδόνι

που ξέχασα κι όμως πάντα σ' αγαπώ. Είμαι όλα αυτά που ξέχασα κι όμως

πάντα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει μια ζωντανεμένη μουσική, νιώθω σαν το ψάρι, σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο. Είμαι μια σταγόνα συμμετρή,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ανάποδα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

Κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας φώτιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν και

γίνουν φανερά. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

αμήν. Η τουριστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων τη χαράν εμήνσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέσκον τον κόσμο το μέγα έλεος.

παρουσία. Πρεσβείες Πανακράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Ξωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λαΐμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου.

Τον Ιερό Μαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου και Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, τον Αγίον Εντόξου Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας Αναστασίας, Κυριακής Φωτεινής Παρασκευής και Ειρήνης, τον Αγίον Εντόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίον Εντόξου Οσίων Μαρτύρων Ιακώβου του Νέου, Ιακώβου και Διονυσίου, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως Ιωάννου του Καπατάτζη, του Ελεήμονος, τον Αγίον Ενδόξου Μεγάλο Μαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεπολιούχων ημών, τον Αγίον Ενδόξου Μεγάλο Μαρτύρων Ευσταθίου και Μαρίνης, τον Αγίον Ενδόξων Προπατώρων από Αδάμ άκρη Κύος Ήρτου Μνήστορος, πάντων των Ενανδριανού πόλη ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάν των Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτους Ορέστου και του Συναυτό, του Αγίου Ενδόξου Μάρτους Ορέστου.

Αμήν. Εξ Ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος στην Ανεστή σας και η φύση των πρωτών ως Θεόν σε ανήμισε και θάνατος υφάνεστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρωμένη χέρι κράζουσα. Σύ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.

0: ανυμνήσουμε ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδους την τρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφω γύραντα. Μυροφόρης οφθέντα, καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε πίσας. Και Αποστόλης χαρά μηνύουν ως μόνος ζωοδότης, όθεν πίστη οι γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίσονται και άδης στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες η χαίρωση. Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
0: Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης Πατρός Σιμών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμών του Αιγυπτίου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Χαΐου, Ευσεβίου και Χερήμονος των Διακόνων. Δες των Αγίων Σου Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, των αδελφών της καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων

Ισαγωδένια εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπής, σταυρωθένατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις Βία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, στον

Δαμασκηνός, ελέο Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης Δημοτήχου Χωρεστιάδος και Σουφλίου, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της επαρχίας αυτού. Εγκύκλιος επί τη ενάρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους. Αγαπητοί μου, σε μία εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών, παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε έναν άκρο συνδεδεμένο, αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζει από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως επίσκοπος και επιμένας, διαπιστώνω καθημερινά την δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο, όπου μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις ή στήρους κανόνες. Προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο τον Χριστό, που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης. Στις πόλεις και κομοπόλεις της ακριτικής μας επαρχίας, που είναι μία μεγάλη οικογένεια, ετοιμάζουμε και φέτος έναν χώρο ζεστό και φιλόξενο για κάθε παιδί και νέο. Με την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, καλούμε τα παιδιά και τους νέους μας να γίνουν μέλη μιας ζωντανής συντροφιάς. Εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στη νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Προσπάθεια της τοπικής μας Εκκλησίας είναι να αγκαλιάσουμε την νεότητα που είναι τόσο αγνή και ταυτόχρονα τόσο χαμένη και αποπροσανατολισμένη. Με την ευγένεια και την αλήθεια της δοκιμασμένης παραδόσεώς μας, έχουμε χρέος να φυτέψουμε υπεύθυνα στις καρδιές των παιδιών μας τον σπόρο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και ζωής. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνω ότι με τη χάρη του Θεού, από σήμερα αρχίζουν για ακόμη μία χρονιά οι νεανικές κατηχητικές συνάξεις.

τάξης της Ιεράς Μητροπόλεως μας και καλώ τους νέους μας, τους γονείς και τους κηδεμόνες τους να οδηγήσουν τα βήματα των παιδιών τους στους αναβλήσοντες κρουνούς του Λόγου του Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης Παράδοσης για να μάθουν και για την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνοντας την προτροπή του Χριστού μας, άφεθε τα παιδεία ελθύν πρόσμε. Καλό πατρικά όλους, γονείς και κηδεμόνες, να μην στερήσουμε από τα παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου μας, από αυτή την τόσο πολύτιμη εμπειρία ζωής. Αν αγαπάμε τα παιδιά μας, εάν θέλουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα ευίωνο και ελπιδοφόρο μέλλον, εάν θέλουμε να τα προφυλάξουμε από τις σιρήνες των πειρασμών, με τους οποίους οπωσδήποτε αργά ή γρήγορα θα έρθουν αντιμέτωποι, τότε ας τους προσφέρουμε την γνωριμία με τον Χριστό. Παράλληλα επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι από ετών λειτουργεί η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας, που προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην τοπική εκκλησία, αναδεικνύοντας ιεροψάλτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό νέοι κατά προτίμηση στην ηλικία, καλοί φωνοί ψάλτες να αναλάβουν τα αναλόγια των ναών μας και με την παρουσία τους να εμπλουτίσουν τη λατρεία μας. Η σχολή είναι αναγνωρισμένη από την πολιτεία και τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έδρα της βρίσκεται στο Δημότυπο και παραρτήματά της λειτουργούν στην Οριστιάδα και το Σουφλί. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι η υμνολογία, το τυπικό, η λειτουργική και η ιστορία της Βυζαντινής μουσικής. Στους αποφύτους χορηγείται πτυχίο και δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής που τους επιτρέπει όχι μόνο να επαντρώσουν τα αναλόγια της τοπικής μας εκκλησίας, αλλά και να διοριστούν σε μουσικές σχολές ή να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων σε ανώτατα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερο κίνητρο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους αποτελεί και η έναρξη λειτουργίας του πολλά υποσχόμενου μουσικού σχολείου στην Οριστιάδα, στο οποίο η Βυζαντινή μουσική διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα. Η φίτηση στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας δίδει στα παιδιά την ευκαιρία να προετοιμαστούν εγκαίρως και συστηματικώς, να αποκτήσουν στέρεες θεωρητικές και πρακτικές βάσεις και να ανταποκριθούν ευκολότερα στις απαιτήσεις των μαθημάτων του σχολείου αυτού. Παράλληλα, καλλιεργούν το μουσικό τους τάλαντο και γνωρίζουν βαθύτερα την εκκλησιαστική και μουσική μας παράδοση. Αγαπητοί μου, ας εστάλινουμε τα παιδιά μας πρόθυμα να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία, μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης και πνευματικής οικοδομής, να επιμεληθούν την πνευματική τους καλλιέργεια, επενδύοντας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Ας τα οδηγήσουμε και ας τα εμπιστευτούμε στην Εκκλησία, ώστε να γνωρίσουν τον Χριστό για να γίνει εκείνος ο οδηγός και το φως της ζωής τους. Θα είναι διπλά ευεργετική αυτή η κίνησή σας, καθώς όχι μόνο θα εγγυάτε την ευτυχία των παιδιών σας, αλλά συγχρόνως θα σας δίνει τη βεβαιότητα και την ικανοποίηση ότι κάνατε τη σοφότερη και ασφαλέστερη επένδυση για το μέλλον τους. Εύχομαι ολόκληρα, όπως ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειες όλων και να χαρίζει στην νεολαία μας υγεία, πρόοδο, θεία φώτιση και ειρήνη στις καρδιές τους, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι καρποφόρος, γεμάτη από τις δωρεές του Θεού και να αποτελέσει έναν πνευματικό φάρο που θα οδηγήσει τα βήματά τους προς την αληθινή εν Χριστώ ζωή και εν τέλει τη σωτηρία. Με τα πατρικών ευχών και ευλογιών, ο Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, Δαμασκηνός. Αμήν.

να ανακοινώσουμε ότι αύριο Δευτέρα θα τελεστεί η λειτουργία και την Τετάρτη το απόγευμα στις 18:00 έχουμε το Ιερό Ευχέλαιο.

ημέρα κατεξίωση ημάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίου, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντες, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

ημών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα κατή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων και στην

Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός έβρε πηγή της ζωής και θύρα παραδείσου, εύρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημιν,

0: Όπως και ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθα η δίκαια να πάβονται τελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσεις, των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου στο δρυσάμενος αυτούς Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων σου δούλων Μαρίας, Χρυσής, Αλεξάνδρου και Παναγιώτου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα Πέδρο, Δηλήπ και στεναγμός, πάνω μάρτυμα των παραυτών πρακθέν εν λόγω, η έργο, η διενείος αγκατός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι και στην άνθρωπος ο ζήστη και ο χαμαρτής συγκαρμός εκτός αμαρτής υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

Ο Θεός ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων

πάντων των εναυριανού πόλη και θράγη διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου, της Αγίας ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου πρώτου Επισκόπου Αθηνών και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελύσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός.

0: Yo creo que esto es. Yo soy para llevar a ambos a eso. No sé. No sé. No sé. No sé.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Είστε συνηθισμένοι σε αυτό, στο Σταυρό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να βλέπεις τα καΐκια στη θάλασσα.
3: Εμείς νησιαστοί δεν έχουμε όμως τέτοιες εικόνες, οπότε ή φέρετε μας καΐκια από το Σταυρό.
2: Τι να κάνουν εδώ, πού να ψαρέψουν στο Θερμαϊκό.
3: Στο Σταυρό έχει ψάρια.
2: Φυσικά, Στριμωνικός.
3: Γιατί λένε ότι τώρα οι αλλοίες λένε ότι σε λίγα χρόνια ο Έλληνας δεν θα τρώει ελληνικό ψάρι.
2: Αυτό είναι μια σοβαρή. Το βλέπω μια σοβαρή ιστορία και μια.
3: Ψηλό κόστος παραγωγής. Έτσι.
2: Που έχει τους λόγους της.
3: Ναι, υπάρχει. Χτες έλυσε κάποια προβλήματα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σου είπε ότι το 70% της επιδότησης δίνονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, τους παρότρινε να τα αναζητήσουν και να παλέψουν όλοι μαζί για αυτά.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πήγε πολύ καλά η συνάντηση, που αποδόθηκαν ευθύνες για λανθασμένους χειρισμούς στο διάστημα που ήταν η δική του κυβέρνηση.
3: Ναι, γιατί είχε
2: όταν
3: πει
2: έκανε
3: ότι
2: τις δηλώσεις
3: η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
2: Εντάξει,
3: κοίτα να δεις τώρα. Έκανε μια δήλωση η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εντάξει, άλλος γέλασε, άλλος το πήγε ιδεολογικά κτλ. Το πρακτικό ζήτημα ήταν όμως ότι πήραν αέρα οι απέναντι ψαράδες από την Τουρκία.
2: Είναι. Και είναι ένας από τους λόγους που.
3: Και γι' αυτό πρέπει να. Όταν έχεις μια θέση θεσμική, πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς τι διαστάσεις θα πάρει, αν θα παρεμηνευτεί, αν θα έχει κάποιες άλλες έτσι. Επιπτώσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, πάντως σημειώστε αυτό εσείς, ότι θα υπάρχει συγκέντρωση πελατέρες στις 12 η ώρα. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Έτσι. Λες να μοιραστούν και ψάρια. Εγώ αφού δεν έχουμε ψάρια, όμως πώς θα τα μοιράσουμε, ναι. Και πάντως ο κόσμος βλέπει με συμπάθεια λίγο αυτή την τέτοια.
2: Ναι, είναι και ένας κλάδος που δεν μας έχει συνηθίσει πολύ συχνά σε κινητοποιήσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι.
3: Είναι μια δύσκολη
2: ζωή.
3: Ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα και απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή, να το
2: και
3: πω.
2: Θα σου πω και κάτι άλλο. Και ένα επάγγελμα που δυστυχώς δεν το συνεχίζουν οι νέες γενιές. Δηλαδή, όχι. Παραδοσιακά οι αλλοίοι ήταν οικογένειες. Μάθαινε κανείς από τον μπαμπά του, έμπαινε στο καΐκι και εκεί συνέχιζε.
3: Τώρα,
2: οι νέες γενιές φυσικά δεν θέλουν να τη συνεχίσουν τη δουλειά, γιατί μάλιστα. Και είναι και πολύ δύσκολη και δεν είναι και οικονομικά ιδιαίτερα προσοδοφόρα, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μια διευκρίνηση να κάνουμε, γιατί δεν αφορά τώρα αυτά που δώσαμε αυτά τα βιβλία, αλλά γενικώς όταν δίνουμε βιβλία και λέμε θα επικοινωνήσει μαζί σας η γραμματεία και όλα αυτά, πρέπει να δίνετε τα σωστά στοιχεία, το σωστό τηλέφωνο, γιατί κάποια τηλέφωνα δεν είναι σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτά που μας δίνετε και έχει παραδεχθεί πολλές φορές. Οπότε προχωράμε στον επόμενο που κληρώθηκε, να το ξέρετε αυτό, και για τη φίλη Νίκη που επικοινωνεί μαζί μας. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Ίσως να ελέγξει το τηλέφωνο που έχει γράψει, γιατί έβγαινε κάποιος άλλος από ό,τι μας ενημέρωσε η γραμματεία. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: πληροφοριακά. Λίγο προσοχή περισσότερο θα δώσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τον Πρωθυπουργό που
1: έχουμε
0: έκανε την κυριακάτικη ανάρτησή
1: ακριβώς,
0: του. Έτσι.
1: Στο Facebook.
0: Λοιπόν,
1: και φυσικά.
0: Πλημμύρες στην Κρήτη, φυσικά.
1: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μου είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη Θεομηνία. Είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λέει ο Πρωθυπουργός, να κινητοποιήσει προληπτικά το μηχανισμό με την Κρήτη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Συνεδριάσει τη Επιτροπή Εκτίμηση Κίνδυνου και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Φυσικά εκδόθηκαν προειδοποιήσεις μέσω του 112. Πρώτη προτεραιότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι η ανθρώπινη ζωή. Και μετά, αμέσως μετά, η στήριξη όσων επλήγησαν.
0: Ναι. Φυσικά για τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρεται. Αυτά που, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, και ανακοινώνει και πάλι ότι λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ξεκάθαρο στόχο γράφει η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα, όταν το λέει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρο στόχο, τι εννοεί? Δεν λέμε στόχο, λέμε. Θα κρατηθεί 1,75. Ναι. Τέλος πάντων, λίγο κάπως περισσότερο πρέπει να το διευκρινίσει αυτό. Η κατάσταση ανά 15ήμερο θα παρακολουθούμε, λέει. Κινούμενη σταθερότητα τη δυνατότητά μας για να στηρίξουμε την κοινωνία. Και επιμένει να λέει ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα όλο αυτό, και για τη σχετική επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup για να κάνουμε να προσμετρώνται τα προσωρινά μέτρα. Να μην προσμετρώνται μάλλον στις αυστηρές οροφές δαπανών, έτσι ώστε να ανοίξει και η κάνουλα της ενίσχυσης. Αναφέρεται φυσικά και στις 120 δόσεις που γίνανε από 70.
1: Για τα ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Μεγάλη αλλαγή, έτσι, από 72 στις 120 δόσεις.
0: Και να πούμε ότι ήταν.
1: Εντάξει,
0: για να λέμε τα του 4 στο 4, αυτό ήταν και μια πρόταση που έκανε πριν αρκετούς μήνες και το Πασόκ επισήμως. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν το απορρίπτει αυτό, αλλά να δούμε πώς σηκώνει τα μέτρα κτλ. Είναι ένα παράθυρο συνεννόησης και αυτά, έτσι. Το να παίρνεις κάποια μέτρα να υιοθετήσεις, έστω και αν δεν το παραδέχεις.
1: 120 δόσεις αποπληρωμή σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Επιτόκιο να παραμένει χαμηλό στο ύψος της ρύθμισης των 24 δόσεων, γιατί και αυτό έχει σημασία, έτσι. Με 120
0: αφορά
1: δόσεις,
0: βέβαια αυτούς που ήταν το 24 και πριν, έτσι, νομίζω. Το 24 να ήταν ήδη τα χρέη, να ήταν ληξιπρόθεσμα τότε, νομίζω. Λοιπόν,
1: και αναφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι, το μεγάλο αυτό.
0: Και ένα πολύ ενδιαφέρον
1: πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε.
0: Η άλλη είδηση της εβδομάδας, γιατί καλά, αναφέρεται και στην ανεργία που αποχώρησε το 7,4%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας, όπως σημειώνει.
1: Ναι.
0: Okay. Βέβαια, εντάξει, η μισή αλήθεια είναι αυτή. Η μία άλλη μισή είναι ότι έχουμε και ευέλικτες μορφές εργασίας πλέον, όχι όπως στο παρελθόν. Οπότε πολλές φορές. Η είδηση όμως που διαβάζω και μου κάνει εντύπωση είναι η δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια.
1: Μεγάλο ζήτημα αυτό.
0: Βέβαια, μεγάλο ζήτημα και αυξανόμενα προβλήματα δημόσιας υγείας φέρνει παγκοσμίως, όπως γράφει και ο Πρωθυπουργός. 214.000 συμπολίτες μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζουν με διαγνωσμένη άνοια, ενώ το ψυχικό και σωματικό βάρος της οικογένειάς τους είναι συχνά τεράστιο. Τι θα κάνει αυτό το νέο κέντρο? Θα προσφέρει δωρεάν ολιστική φροντίδα σε ανθρώπους με άνοια αρχικού σταδίου, με ρίσια φροντίδα, φροντίδα στο σπίτι, και παράλληλα θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τους φροντιστές, ακόμα και τους άτυπους, τα παιδιά δηλαδή, πολλές φορές, συγγενείς, που συχνά σηκώνουν αυτό το βάρος χωρίς επαρκή καθοδήγηση.
1: Στην Αθήνα θα γίνει, στο Περιστέρι συγκεκριμένα, και θα λειτουργήσει μέχρι το 2028.
0: Καλό είναι να γίνονται και πιο οργανωμένα και κέντρα φύλαξη ατόμων με άνοια, να ξεχωρίζουν από τα γυροκομεία. Αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και που θα υιοθετηθεί από όλη την κοινωνία με πολύ ασμένος, αλλά αυτά είναι οραματικά πολλές φορές, δυστυχώς, έτσι. Λοιπόν, και κλείνει φυσικά εδώ με αυτό την ανταλλαγή των θρησκευτικών, την επιστροφή μάλλον στην Ελλάδα θρησκευτικών κοιμηλίων που είχαμε μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 και την παράδοση στη Βουλγαρία των Υψάνων του Τσάρου Σαμουήλ που είχαν βρεθεί στο 1965 στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στη Φλόρινα. Λοιπόν, και τελειώνοντας φυσικά αναφέρεται στην επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας που την γιορτάζεται αύριο Δευτέρα στις 6 ώρα στο Παλαιό Μαξουσάσιο ΣΥ στην Αθήνα και λέει ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Θυμίζει και την φράση ο Πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου το 1974. Αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, και επανέρχομαι να κλείσω την παρένθεση στη φίλη την Νίκη. Ακριβώς αυτό επικοινωνούμε λίγο με το τέτοιο και σας απαντάμε κιόλας αμέσως. Ακριβώς αυτό, φίλη μου Νίκη, και οποιοδήποτε άλλος. Δείτε λιγάκι, είχατε γράψει λάθος τηλέφωνο πιο πριν, οπότε είχαμε προχωράσει στον επόμενο. Ευχαριστώ.

πιο κλειδί ανοίγει ο ουρανός. Ποιος θα το βρει, ποιος θα το πάρει.

0: Πάμε ως την παραλία τώρα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ και το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Τίμο Φακαλή, που είναι
1: καλημέρα.
0: Στη διάρκεια του ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την νέα παραλία με αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Εδώ που χτυπάει ο ήλιος είναι πολύ καλά. Αυτό που βλέπω από το πρωί είναι, για να δώσω λίγο το σφιγμό, πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν έρθει για να καλέσουν το βραδινό αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Και έχω δει και πάρα πολλούς Γερμανούς φιλάθλους. Πριν από λίγο πήρα και κάποια ποδήλατα εδώ οι Γερμανοί. Βλέπουν τον ήλιο και κάνουν βόλτες, εξερευνούν τη Θεσσαλονίκη.
0: Και δεν θα θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα.
2: Ναι, και εκεί κοντά είναι και η εθνική μας. Έτσι καταλύει σε ξενοδοχείο της παραλίας.
1: Και,
2: ναι.
1: Και αυτό που λες, Χρήστα, ότι δεν θέλουν να φύγουν, το συνάντησα χθες, όπου έδωσαν δύο κουρασγερόπλια και κατέβηκαν οι άνθρωποι, οι τουρίστες, στο κρυπίδωμα εκεί της παλιάς παραλίας. Και με ρωτούσαν τι είναι αυτά τα καΐκια και τι συμβαίνει. Τους εξήγησα ότι είναι μια απεργία και τα λοιπά και ότι θα κλείσουν συμβολικά το λιμάνι. Και μου λένε θα μπλοκάρει το λιμάνι, γιατί μακάρι λέει να μπλοκάρει το λιμάνι, να μην φύγουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Είναι. Τα συνεργεία τα τηλεοπτικά τι κάνουν, κάνουν πλάνα εκεί
2: από την παραλία.
1: Κάνουν πλάνα στην πλατεία Αριστοτέλους και έχουν και συνδέσεις, ζωντανές συνδέσεις. Μεταφέρουν και αυτό το κλίμα για το βραδινό παιχνίδι της Εθνικής. Είδα τόσο βρετανικά μέσα ενημέρωσης όσο και αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Βέβαια, γιατί είμαστε και πρωτοπόροι και...
0: Βέβαια. Οι αλληλείς ετοιμάζονται για κάποια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί στην Αριστοτέλους.
1: Έχουμε την αλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. 5 λεωφορεία από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα θα μεταφέρουν αλληλείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ενώνουν τη φωνή τους εδώ με τους επαγγελματίες αλληλείς της Θεσσαλονίκης. Βασικό ζητούμενο είναι η επιδότηση στα καύσιμα, στο ναυτικό πετρέλαιο, καθώς έχει τριπλασιαστεί η τιμή του. Και ουσιαστικά αυτό που λένε είναι

0: Λευκός καπνός δεν βγήκε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε θα ζητήσει κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε δεν ναι. υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Και αυτό που λένε είναι ότι δεν τους συμφέρει πλέον να βάζουν αυτά τα καύσιμα, να βγαίνουν έξω για να ψαρεύουν. Μπαίνουν μέσα, όχι πλέον με το κεφάλι, με τα τσαρούχια μου πάνε συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Η εικόνα ωραία είναι πάντως. Και την ήθελε και ο
0: Έλληνας. Η εικόνα είναι πολύ ωραία, ναι.
2: Εντάξει, αλλά τα προβλήματα.
1: Για λάθος λόγους.
2: Για λάθος λόγους, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Άμα βρεις Γερμανούς φιλάθλους εκεί πέρα να κυκλοφορούν, στείλε τους στο Χαριλάου να ότι παίζουμε εκεί πέρα. Ναι, έτσι.
1: Εγώ νόμιζα θα πεις άμα βρεις το Γιούργεν Κλοπ τίποτα να κυκλοφορεί εκεί.
2: Το πιο πιθανό είναι ο Τίμος να βρει τους δικούς μας διεθνείς εκεί πέρα, αν πάνε καμιά βολτίτσα. Οπότε.
1: Τίμος, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας μετέφερε. Στην καλημέρα μας. Ο Τίμος Φακαλής, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ ήταν
2: αυτό
1: μαζί
2: μας. Λέω να τους στείλει στο Χαριλάου για να μην είναι στην Τούμπα, ξέρεις. Έχει γίνει αυτό, δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου στο παρελθόν. Και μάλιστα ήταν και από δυνάμεις θεσμικές αυτό.
1: Τι να κάνει έξω από το Χαριλάου, να κάνουμε.
2: Να μην τα θυμηθούμε. Πάνε σε ένα άλλο γήπεδο. Ήθελα ότι είναι εκεί το μάτς, να περιμένουν εκεί.

0: Λοιπόν.
1: Ήρθε και η ώρα της κωμωδίας.
0: Της κωμωδίας.
1: Της κωμωδίας το λέω γιατί έχουμε αυτό το ζήτημα που θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε για κωμωδίες. Που νιώθουμε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει κωμωδίες και τις ψάχνουμε, για να πω την αλήθεια. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι από την άλλη εβδομάδα έρχεται εδώ Θεσσαλονίκη η κωμωδία Πετάει Πετάει, μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου. Είναι η γαλλική πρώτη βερσιόν, οπότε εδώ είναι διασκευή. Διασκευή που την έκαναν ο Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Βάλαρης. Έπαιξε στην Αθήνα, έχει μεγάλη επιτυχία στη θερινή της εκδοχή. Ναι. Και τώρα ξεκίνησε ο Θείας ως φθινοπορεινή περιοδία. Ωραία. Και θα μας έρθει και στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κολοσσέων.
0: Πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, παρεξηγήσεις, ανατροπές, εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Το γνωστό.
1: Πρόσωπα μπουλβάρ, που μπερδεύονται.
0: Μπουλβάρ, το λένε,
1: και φάρσα. Είναι αυτές οι φαρσοκομωδίες, τις οποίες είναι... Αν πετύχει ο Θείας στο ρυθμό, γιατί αυτό θες, το ρυθμό που σε παρασύρει, πρόσωπα που μπερδεύονται, πόρτες που ανοίγουν, κλείνουν, είναι αυτό το πράγμα, το χάος το οποίο βυθίζεσαι, μέχρι που αργίζει μετά και ξεμπερδεύεται λίγο.
0: Γαλλικό
1: λίγο,
0: έργο, πριν καιρό γράφτηκε φυσικά και παρουσιάζεται τώρα, μάλιστα, ωραία.
1: Ο τίτλος ήταν Boing Boing, κάπως έτσι ο πρωτότυπος, δεν είμαι σίγουρη τώρα αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι.
0: Okay.
1: Γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια, αλλά εδώ διασκευάστηκε φυσικά και προσαρμόστηκε στις σύγχρονες καταστάσεις.
0: Τέλεια, λοιπόν.
1: Την περιμένουμε στο Θέατρο Κολοσσέων. Α, εμείς έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις.
0: Γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό το λέω. Άρα,
1: έχουμε
0: να πότε να πάνε.
1: 4 διπλές προσκλήσεις.
0: Ωραία, για πότε?
1: Για το ερχόμενο Σάββατο, 10 του μήνα.
0: Και ωραία μέρα κιόλας.
1: Είπαμε στο Θέατρο Κολοσσέων. Ναι. Και θα τηλεφωνήσετε τώρα φυσικά στο 2313-33-8401. Να το ξαναπούμε, 2313-33-8401.
0: Και το Viber φυσικά, μήνυμα στο 6938-078.
1: Δεν είπαμε τη διανομή.
0: Α, δεν την είπαμε, σοβαρά.
1: Δεν είπαμε.
0: Ωραία, να τα πούμε τότε.
1: Ότι ο πρωταγωνιστής, δεν είπαμε, είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης και παίζουν επίσης ο Πέτρος Ξεκούκης, ο Γιάννης Κριτικός, η Δήμητρα Δερζέκου, η Νίνα Έπα και η Ζωή Γεράση. Μεγάλος θείασος.
0: Μεγάλος θείασος στο Κολοσσέο, έτσι.
1: Στο Κολοσσέο, και τηλεφωνήστε τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Περιμένουμε.

0: Λοιπόν, μια και σήμερα εκπομπή είχε πολύ μικρή συγκοινωνία, πολύ κυκλοφοριακό, πολλές προτάσεις. Η είδηση αυτή είναι νομίζω πολύ
1: ιστορική.
0: Για πρώτη φορά παγκοσμίως η βενζίνη βρίσκεται κάτω από το 50%. Δηλαδή στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη αποτελούν λιγότερα από τα μισά των οχημάτων που πωλούνται παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το πρώτο εξάμεινο του 2026. Αυτό. Πριν, όπως γράφω, σχολιάζουν αυτοί οι αρθρογράφοι, πριν από μόλις 5 χρόνια θα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί τόσο γρήγορα.
1: Στην Ελλάδα, βέβαια, να ρωτιέμαι πόσο είναι αυτό το ποσοστό.
0: Θα σου πω. Οι παγκόσμιες πωλήσεις αμυγός βενζινοκίνητων αυτοκίνητων περιορίστηκαν στα 20,25 εκατομμύρια οχήματα το διάστημα, μειωμένες κατά 10% με ένα χρόνο νωρίτερα. Άρα το μερίδιο είναι αυτή τη στιγμή 49% της παγκόσμιας αγοράς. Από το 1920, όταν ξεκίνησε να βιομηχανικά να παράγεται μαζικά τα αυτοκίνητα, σκέψω το 2021 μόλις ήταν 73% τα βενζινοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το 2021, μια πενταετία.
0: Ναι. Και φυσικά η παραδοσιακή βενζίνη αρχίζει και πέφτει κιόλας, και αυτό είναι και καλό ή κακό. Τώρα σε ηλεκτρικά η γεωγραφική εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η Ευρώπη κατέγραψε αύξηση περίπου 32%. Στην Κίνα όμως υποχώρησαν. Βέβαια, όταν λέμε υποχώρησαν, παραμένουν κάτι εκατομμύρια οχήματα. Έτσι, δηλαδή, οπότε η απλή βενζίνη περιορίστηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη αφήσει πολύ πίσω την καθαρή βενζίνη. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική αγορά. Με βάση τα τελευταία πλήρη επίσημα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, τα αμυγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις το 24% των νέων επιβατικών που ταξινομούνται στη χώρα
1: μας.
0: Πριν ένα χρόνο είμαστε 32,5, 8,5 περίπου κάτω μέσα σε 12 μήνες. Και φυσικά δεν είναι το ηλεκτρικό, το υβριδικό.
1: Το υβριδικό είναι. Αυτός ο ρυθμός, επειδή είναι η αύξηση τεράστια,
0: 57,7% της αγοράς.
1: Πολύ σύντομα θα δούμε το τοπίο αυτό να
0: αλλάζει. Αλλά ανεβαίνουν και γενικώς τα ηλεκτρικά, μια αύξηση 28,7%. Άρα η μεγάλη αλλαγή λοιπόν, γράφουν εδώ, δεν είναι ότι τελείωσε η βενζίνη, είναι ότι τελειώνει σταδιακά η εποχή κατά την οποία ο απλός βενζινοκινητήρας αποτελούσε την αυθονότητα και κυρίαρχη επιλογή. Έχεις δηλαδή ένα υβριδικό. Εντάξει, έχω και βενζίνη να βάλω. Γι' αυτό και δεν μειώνεται αντίστοιχα η βενζίνη, αλλά το έχω και υβριδικό να κάνω το plug-in που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι.
0: Ωραία, αυτό.
1: Λοιπόν, να πω ότι επειδή βλέπουμε έτσι παράλληλα και εικόνες από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ News, ότι είναι πολύ συγκινητική εικόνα που μόλις είδαμε μπροστά στο Λευκό Πύργο με τους φιλάθλους, τους Έλληνες φιλάθλους που αρχίζουν έτσι και συγκεντρώνονται.
0: Ναι, έχουν τη μεγάλη σημαία.
1: Ναι, 25 μέτρα
0: ελληνική σημαία. Νομίζω και στην Ολλανδία αυτή.
1: Και θα απλωθεί στην Τούμπα το βράδυ, στον αγώνα της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι θα είμαι και εγώ εκεί με τον Κωστή και με άλλες συναδέλφους από εδώ πέρα.
1: Θα καθίσετε κοντά στη σημαία.
0: Όχι, απέναντι θα καθίσουμε στη σημαία.
1: Και να προσθέσω εδώ κάτι που ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες, που είπαμε πόσοι παίκτες από τον ΠΑΟΚ παίζουν στην εθνική. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι διάβασα? Ότι σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια της Εθνικής, μόνο ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι ο Ρέτσος και ο Σάλιακας. Ναι. Από το ΝΑΕΚ δεν υπάρχει κανείς, γιατί δεν παίζει και ο Ρώτα. Από τον Παναθηναϊκό έχει παίξει μόνο ο Τετέι. Και από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει παίξει ο Ζαφύρης
0: και
1: λίγο ο Μιχαηλίδης. Ναι. Αυτά.
0: Γιατί
1: οι υπόλοιποι είναι από ομάδες Έλληνες παίκτες του εξωτερικού.
0: Ο Τζόλης και τραυματίστηκε δυστυχώς.
1: Κάτσι, έχουμε και κανένα δυο ακόμα, δεν είναι και από τον Αστέρα? Κάποιος παίκτης.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης δυστυχώς.
0: Ο Τζόλης είναι ΠΑΟΚ ουσιαστικά και ο Καρέτσας έχει δηλώσει ότι είναι ΠΑΟΚ, άρα μετράς τον ΠΑΟΚ αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να πούμε τα ονόματα.
1: Χρωστάμε
0: και τα ονόματα για την θεατρική παράσταση στο Κολοσσέο. Το είπες το Σάββατο, έτσι.
1: Για το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Ερχόμενο Σάββατο, 10 του μήνα.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν.
1: Να πούμε τα ονόματα. Είναι η Ιωάννα Γκένιου, η Θάλια Δάνη, ο Φίλιππος Ζαχαριάδης.
0: Ναι. Τι είπες?
1: Και ο Μίλτος Πλιάχας.
0: Μίλτος Πλιάχας, ναι.
1: Ναι, είναι οι τέσσερις ακροατές μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Τα ονόματα, όπως συνήθως, θα βρίσκονται στο ταμείο του Θεάτρου Κολοσσέων λίγο πριν την έναρξη της παράστασης.
0: Τέλεια.
1: Και ευχόμαστε να το διασκεδάσετε.
0: Ωραία. Εμείς το διασκεδάσαμε σήμερα. Τώρα θα το διασκεδάσετε με τον Αλέξανδρο και με την Ελένη. Την Ελένη Ατρού.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Ατρού παίρνουν τη σκυτάλη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Σακαλίκη, η Ζωή Μούσχιου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και νίκη στην εθνική μας.
0: Βεβαίως. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν για τους πληγέντες, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξή του στην ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία, αλλά και τις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών. Επικεντρώνεται στην καθιερωμένη του ανάρτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη παραμένουν στο θερμαϊκό κόλπο, με τους πολίτες να διαμηνύουν, με τους αλλιείς να διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Χτες πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Τους αλλιείς συνάντησαν οι πρόεδροι του Πασόκ αλλά και της Ελλάς, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, που είναι και το κύριο αίτημα των αλλιείς. Σήμερα καταφθάνουν 5 λεωφορεία με συναδέλφους τους από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές. Θα πραγματοποιήσουν στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης. Πάντως οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Επιδιορθώθηκαν τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί νωρίς το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς είχε κινητοποιηθεί σειρμός στο σταθμό Νομαρχία, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από το σταθμό της 25ης Μαρτίου έως το σταθμό Νομαρχία. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο, στο Ηράκλειο και στα Νιώγια κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρα. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Μενιδίου Αττικής, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κάτω, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του και ο 36χρονος που οδηγούσε το πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο, στο δρόμο προς τους αμόλοφους της Καβάλας, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατινιού. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντζεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, ακροατές, ακροάτριες του 102 FM της R3, εδώ από την Οδό Αγγελάκη, ο 102, εδώ είναι η ενημέρωση για από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
0: και
1: στον 102 FM πάντα, συντονισμένη.
0: Έτσι, γιατί η ενημέρωση είναι εδώ και τι δεν έχουμε σήμερα, θα πάμε καλπάζοντας για να τα προλάβουμε όλα. Γιατί έχουμε μια σειρά από ζητήματα, θέματα. Θα έχουμε καταρχήν να πούμε στο δεύτερο μέρος τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος θα είναι ένα είδος συνέντευξης τύπου, όπου θα τον πυροβολήσουμε με την καλή έννοια πάντα.
1: Και σε εισαγωγικά.
0: Εισαγωγικά, βέβαια. Ξεκινώντας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας στο Καφτατζόγλιο και πηγαίνοντας σε όλες τις ανοιχτές πληγές, εντός εισαγωγικών, δομές της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τα νιάτα, αλλά όχι μόνο τα νιάτα, όλες οι ηλικίες θέλουν να αθλούνται, να γυμνάζονται, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού κλπ.
1: Και επειδή θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας ερωτήσεις, όπως και την καλημέρα σας, στο Viber, στο 693-007-8228, Viber του 102, επαναλαμβάνω, 693-007-8228. Ό,τι έχετε απορία σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, αθλητικών ζητημάτων, να μας τα στείλετε και όλα... να καταθέσουμε τις δικές σας ερωτήσεις στον Υπουργό.
0: Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, γιατί και θα πάμε τώρα στον αγαπημένο σου, τον Άλεξη τον Μητρόπουλο. Σε ένα λεπτό θα τον κάνουμε, θα του τηλεφωνήσουμε. Έχει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Χείρες και ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων.
1: Να μας εξηγήσει,
0: είναι
1: λοιπόν,
0: αποκάλυψη του Αλέξη Μητρόπουλου. Και όχι μόνο αυτό, η αποκάλυψη που κάνει σε σχέση με το ότι μειώθηκαν ουσιαστικά οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Πώς γίνεται αυτό, Αλέξανδρε?
0: Λόγω... Θα μας το πει ο
1: Μητρόπουλος. Να μας το πει.
0: Εμείς δεν λέμε τίποτα. Ο Μητρόπουλος θα λέει. Δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε μεγάλες καταστροφές. Είδα δηλαδή το δρόμο Σιτία Ιεράπετρα. Τον έχει ξεθεμελιώσει, Ελένη. Τον έχει ξεθεμελιώσει. Είναι φοβερά.
1: Γι' αυτό και τη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο ο Αλέξανδρος θα βρεθεί στο νησί της Κρήτης για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Την εβδομαδιαία ανασκόπησή του και ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, κάθε Κυριακή πρωί την κάνει, είπε πως πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων έχουν πληγεί. Βέβαια, έκανε αναφορές και για το κεφάλαιο της ενέργειας. Είπε ότι ζούμε μια νέα εποχή που οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες ήρεμες εποχές όταν η ενέργεια είναι ευθυνή. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέα πραγματικότητα και ζητά παρεμβάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λες και ξαναλές και όλοι το συζητάνε. Αλλά και για το πετρέλαιο που θα έχουμε οριζόντια μείωση, πετρέλαιο θέρμανσης και θα αναπροσαρμόζεται κάθε 15 ημέρες. Να σου πω λοιπόν και για την Πιερία, ένα δικό μας ζήτημα που μας αφορά. Η ανεργία, λέει, υποχώρησε το 7,4%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας. Και για την Πιερία, λοιπόν, στην Κατερίνη δημιουργείται νέο προπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη διοίκηση ναυτιλιακών.
0: Ναι.
1: Και συνδυασμένο μεταφορών. Έχει ανακοινωθεί, φαντάζομαι,
0: είναι
1: θα γίνει.
0: Είναι η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δίνει μια σφαιρική ενημέρωση. Την άποψη της κυβέρνησης, την άποψη της δική του σε σχέση με τα τρέχοντα
1: και
0: ζητήματα.
1: Και το,
0: πρώτο ζητούμενο, βέβαια, είναι επιτέλους να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Γιατί το 5λεπτό και το 15λεπτό και λοιπά, όλα αυτά απορροφήθηκαν, έφυγαν. Να ήταν κι άλλα. Εδώ είναι το θέμα να υπάρξει δραστική αλλαγή, μείωση, όχι ψίχουλα, όχι επιδοματάκια κλπ. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί και εδώ.
1: Η αλήθεια είναι στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και έρχονται από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα σήμερα για τα καύσιμα.
0: Καλώς έκανε ο Πρωθυπουργός και έστειλε επιστολή. Και η κυρία Φρόντερ Λάιεν, λοιπόν, η οποία έδωσε 221 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, στον αγαπημένο τους Ζελένσκις, ο Ζελένσκις, λοιπόν, και δεν είχαν δώσει, να θυμηθώ, το 15 άφησαν ένα λαό, τον ελληνικό λαό, ρακένδυτο, να ψάχνει στα σκουπίδια για να βρει φαγητό. Με απολύσεις, ανεργίες κλπ. Εμείς τα βιώσαμε και εδώ στην αλλά κυρίως και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, τότε Ο Σόιμπλε δεν ήθελε να δώσει 50 δις. Στην Ουκρανία όμως 221 δις. Από αυτά η Ελλάδα έχει δώσει τα 170 εκατομμύρια. Το λέω αυτό γιατί οι καημένοι οι εντός εισαγωγικών αλληλείς με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια διεκδικούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα έρθουν και από άλλες περιοχές.
1: Από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, 12 λοιπόν, η ώρα συγκέντρωση στην Αριστοτέλους.
0: Για τους αλληλείς δεν έχει. Αλλά 170 εκατομμύρια δώσαμε στο Ζελένσκι. Μην τυχόν πάθει τίποτα και μέσα στα χαμόγελα.
1: Δεν περιμένει. Αυτό που λέει η Ευρώπη είναι, σου λέει, είναι η ασφάλειά μας. Τι δεν θα δώσουμε.
0: Είναι ασφάλειά μας. Ποια ασφάλειά μας είναι, η Ουκρανία είναι ασφάλειά μας, γιατί κινδυνεύουμε από τη Ρωσία.
1: Ποιος
0: το πιστεύει αυτό, όταν έχει επανειλημμένα και ο Πούτιν και ο υπουργός ο Λαυρόφ έχουν πει ότι δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Ευρώπη. Ποτέ στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν, ας πούμε, για να το. Και συνεχίζεται ο πόλεμος και πληρώνουμε τα επιχειρά. Και πληρώνουμε τον ντίζελ γιατί ουκρανικά ντρόουν πέφτουν σε ρωσικά δηληστήρια που παράγουν τον ντίζελ. Πάει τον ντίζελ. Και τον ντίζελ εκεί που ήταν 30-40 λεπτά πιο πίσω έχει βρεθεί πιο πάνω από την αμόλυβδη. Και ο σώζον εαυτόν σωθεί το.
1: Και βλέπουμε και διαρκή κλιμάκωση αυτή.
0: Παιδιά, δώστε 170 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ελλάδα συμμετοχή στους 27 όλοι μαζί δώσανε 221 δισεκατομμύρια. Το έχω μπροστά μου δημοσίευμα, το Newsit είναι, του Νίκου του Ευαγγελάτου. 221 δις έδωσε η Ευρώπη στην Ουκρανία. Για την Ουκρανία, κυρία von der Leyen, έχετε να δώσετε. Για τον κόσμο που περιμένει να δει τι θα κάνει, τι θα βάλει και με τι καύσιμα θα πάει, δεν έχει.
1: Και αυτό επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική, νέα προσαρμογή στα νέα δεδομένα που όλος ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν και η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγούν σε εκτείναξη των τιμών των καυσίμων.
0: Πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο γιατί θα τον...
1: Να πω μόνο κάτι για τα 48 κοιμήλια της Ιερές Μονές Παναγίας Οικοσυφήνισσας και Τιμίου Προδρόμου Σαρών που υπογράφηκαν. Ναι, όσοι θέλουν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα, τον Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο, όσοι θέλουν να τα δούνε, μπορούν να τα δούνε, είναι προς έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου. Και συνεχίζουμε με Αλέξη Μητρόπουλο για αυτό το θέμα που μας προανήγγειλες.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μάχημο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστώ. Είναι και η κυρία Παπαθανασίου.
0: Είναι η κυρία ιατρού.
1: Η Ελένη. Καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: για τους δύο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο 60 πλάσι, εφημερίδα των συνταξιούχων, και θα σας ρωτήσω μετά για την πολιτική εκδοχή, υπόνοια, σενάριο κλπ. Για τους συνταξιούχους. Λοιπόν, υπογράφεται το πρωτοσέλιδο, κύριε Μητρόπουλε, και λέτε: «Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία». Τι εννοείτε?
1: Είναι ο απόλυτος παραλογισμός του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν υπάρχει παρόμοια διάταξη στην Ευρώπη να πληρώνουν όχι οι ασφαλισμένοι για ίδια ασφάλιση. Αγαπητέ Αλέκο και αγαπητή Ελένη, όχι για τη δική τους ασφάλιση, αλλά πληρώνουν για ανθρώπους που δεν ζουν, που είναι σε κημητήρια. Πληρώνουν δηλαδή τα ορφανά από κάτι μικρές συντάξεις που παίρνουν, 120-150, τόσο είναι οι ορφανικές συντάξεις στην πατρίδα μας, και οι χείρες. Και κάποιοι χείροι, γιατί αναφέρομαι στις χείρες, διότι 9 στις 10 συντάξεις χειρίας είναι σε γυναίκες, σε χείρες, και 1 στις 10 είναι χείρους. Αλλά πληρώνουν για λογαριασμό υπέρ υγείας, υπέρ περίθαλψης, ανθρώπων που έχουν αποδημήσει, που δεν έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία.
0: Και μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ότι λέτε από το 2016 έως το 2025 το δημόσιο έχει σπράξει από την παράλογη αυτή εισφορά πάνω από 2,5 δις ευρώ.
2: Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, πώς πληρώνει? Έχουμε μία χείρα, παίρνει μία σύνταξη, κρατάνε ένα ποσοστό, το οποίο πώς πηγαίνει υπέρ ανθρώπων που έχουν αποδημήσει?
1: Η χείρα, κυρία ιατρού, έχει τη δική της σύνταξη, αν έχει, και πληρώνει όπως όλοι οι συνταξιούχοι 6% υπέρ υγείας. Η χείρα για τη δική της δουλειά, για τη δική της σύνταξη.
2: Ναι.
1: Αλλά αν η χείρα είτε είναι αγρότησα, είτε είναι επιστήμονα, είτε δημοσιογράφος, παίρνει πέραν της δική της σύνταξης, από την οποία πληρώνει ένα 6% για την ίδια σύνταξη, αλλά έχει και σύνταξη χειρίας που, που της
2: έρχεται δεύτερη, τη συμπληρωματική,
1: από τον πεθαμένο
2: σύζυγο, ναι,
1: ή από τον πεθαμένο γονέα. Πληρώνει 6% υπέρ υγείας από τη δική της.
0: Από τη δική της και άλλο ένα
1: 6%.
2: Τώρα καταλάβαμε, κύριε Μητρόπουλε.
0: Αυτό να το πω. Μισό λεπτό. Ναι, καλά. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί τον Κατρούγκαλο τον έχουν ξεσκίσει επί 20 χρόνια. Ο Κατρούγκαλος και ο Κατρούγκαλος και ο Κατρούγκαλος. Να πούμε ότι αυτό που λέει ο κύριος Μητρόπουλος είναι ο νόμος Μητσοτάκη Βρούτσι. Είναι ο νόμος 4670 του 2020 που διατήρησε και θωράκισε την ισόβια. Έτσι.
1: Δεν συμπληρώνω τίποτα, Αλέξανδε. Δεν συμπληρώνω.
2: Και συγγνώμη, πώς είναι πρώτο, τα ποσά, τα χρήματα που.
0: 6% λέμε. 2,5 δις.
2: 2,5 δις.
1: 2,5 δις μόνο. 2,5 δις μόνο από τις συντάξεις χειρίας, όχι λέμε από τις δικές του.
2: Και συνεχίζεται, έπεται.
1: Και συνεχίζεται. Και εισπράττει ο ΕΦΚΑ, κυρία ιατρού και κύριε Τριανταφυλλίδη, εισπράττει ο ΕΦΚΑ, επαλαμβάνω για να είμαι κατανοητός στους πολυπληθείς ακρότες, από την πλευρά των συντάξεων χειρίας, όχι από αυτό που πληρώνουμε εμείς ή άλλοι ή αυτοί εξιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι.
0: Τώρα πέστε μας, κύριε Μητρόπουλε, πώς λέτε, σας άκουσα και όλα να το λέτε, το σημειώνετε και όλα στα τις ενυπέκτα, τις ανακοινώσεις και λοιπά, του think tank που έχετε και το οποίο αναλύει, έχει ένα πλούσιο, μια πλούσια ομάδα από ειδικότητες και λοιπά που κωδικοποιούν καθημερινά και επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία του κοινωνικού ασφαλιστικού μας συστήματος. Λέτε ότι εδώ ακούμε καθημερινά η κυβέρνηση λέει αυξήσαμε τους μισθούς, και εσείς λέτε μειώθηκαν. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Μητρόπουλε?
2: Πώς γίνεται?
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2018, δηλαδή τα δύο ύστερα χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα και τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, κάθε επόμενη χρονιά, κυρία Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλιδή, είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό συνέβη τα 9 χρόνια, για να είμαι σωστός και έγκυρος, και τα 2 χρόνια τα τελευταία της κυβέρνησης Τσίπρα είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού και τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο είχαμε αύξηση του μέσου ιδιωτικού μισθού.
2: Οπότε μας μειώνεται.
1: Η πρώτη χρονιά που κάνει σημειωτών και μάλιστα έχουμε και οριακή μείωση του μέσου μισθού με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Με επίσημα στοιχεία.
2: Μα εδώ πέρα πάμε στην αύξηση. Όταν αυξάνεται ο βασικός που το κοινοποίησε ο Πρωθυπουργός και φέτος, αυξάνεται και ο μέσος μισθός.
0: Για
2: σωστά
0: να ακούσουμε, ή λάθος. Για να ακούσουμε.
1: Το λάθος είναι αυτό, το οποίο κάνει και ο Πρωθυπουργός, κάνει και η συνεργατιδά μας. Τι λέμε στους φοιτητές μας. Λέμε ότι αν θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τμήμα του κατώτατου μισθού διαχέεται, spill over effect το λέμε στο εργατικό δίκαιο, διαχέεται ένα κομμάτι του κατώτατου μισθού που όντως αυξήθηκε κατά 45% από το 19 μέχρι και πέρυσι, διαχέεται στο ιδιωτικό μισθό. Για πρώτη φορά, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν έχει ενθαρρύνει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσο πρέπει. Και ενώ αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από τα 6,50 της κυβέρνησης Τσίπρα στα 9,20 της κυβέρνησης, δηλαδή μιλάμε για 46% και πλέον αύξηση του κατώτατου μισθού, τι παρατηρούμε? Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομείου αμείβονται ή πλησιάζουν προς τον κατώτατο μισθό. Αυτό σε κάποιους ξένους συναδέλφους σας το λέω, κατωτατοποίηση του ιδιωτικού μισθολογίου στην πατρίδα μας. Και όλο και λιγότεροι αμείβονται με το μέσο ιδιωτικό μισθό και πάνω. Άρα το 2026 με στοιχεία ΕΦΚΑ και Υπουργείου Εργασίας, ο μέσος ιδιωτικός μισθός δεν αυξήθηκε. Δεν λέμε ότι μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε οριακά.
0: Αλλά
1: γιατί το λέω αυτό?
2: Άρα πάνω κάτω στα ίδια λέτε. Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός, και σωστά, έχει βάλει στόχο για το 2027 μέσο ιδιωτικό μισθό 1.500 ευρώ, το ξέρουν οι ακροατές μας, αυτός ο μισθός με την ανάκαμψη, με την παγιοποίηση και ελαφρά μείωση των μισθών του 26 δεν φαίνεται να επιτυχάνεται.
0: Και ένα τελευταίο.
1: Αλλά θα επιτευχθεί όμως ο πρώτος πρωθυπουργικός στόχος για 9.50 κατώτατο μισθό το 27.
0: Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Ελένη, θέλεις να ρωτήσεις
2: κάτι?
0: Εγώ
2: ήθελα να ρωτήσω κάτι, ναι, επειδή μιλάμε με ακροατές μας και επειδή λέτε για τις χείρες.
0: Χείρα
2: λοιπόν, η οποία δεν έχει δική της σύνταξη. Πεθαίνει ο σύζυγος το 2018 τον Φλεβάρι, παίρνει τη σύνταξη του σύζυγου που από τα 8,5 εκατοστάρικα με τις κρίσεις και τα μνημόνια και όλα αυτά είχε πάει κοντά στα 5 εκατοστάρικα με τις περικοπές, παίρνει λοιπόν τα 3,5 εκατοστάρικα. Μέχρι τώρα είναι με αυτά τα 3,5 εκατοστάρικα, ποτέ δεν υπήρξε μια άλλη τριετία.
1: Όχι. Μόνο αν είναι, κυρία Ιατρού, μόνο αν είναι συνταξιούχος ο ΓΑΠ. Αν είναι συνταξιούχος οποιοδήποτε άλλο.
2: Όχι, του ΙΚΑ.
1: Αν είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, απαντώ και να απευθυνθεί και να μας ρωτήσει στην ενυπέκ.gr, έπρεπε. Ναι. Τη συγκεκριμένη ακροάτρια η σύνταξη, εφόσον είναι νέα συνταξιούχος χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου,
2: ναι, μετά το 16, έπρεπε, το 18.
1: Έπρεπε 28 Αυγούστου η σύνταξή της να γυρίσει στο 70% υποχρεωτικός.
0: Από το 35% στο
1: 70%. Της λέω στον αέρα.
2: Συγγνώμη,
1: και το
2: μα άκρο, όταν έπαιρνε το 5 εκατοστάρικα ο σύζυγος, 5735. Αυτό δεν είναι το 70%.
1: Μπορώ να συνεχίσω.
2: Ναι,
1: πρέπει η συγκεκριμένη κυρία στις 28 Αυγούστου να πάρει το 70% της συντάξεως χειρίας του αημνίστου, λόγω του ότι ψηφίστηκε μια καλή διάταξη από τη σημερινή κυβέρνηση, η διάταξη του άρθρου 91 του νόμου 5322 του 16, που λέει ότι όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 16, εκτός από τις αγροτικές που έχουν ειδικό καθεστώς, αντί για το 35% της σύνταξης του αημνίστου, επανέρχονται εφόρους ζωής στο 70%.
2: Μα 5 εκατοστάρι, 500 ευρώ η σύνταξη. 5735. 350.
0: Ναι, κάνε λέει λάθος. Από το 35 πάει στο 70, σου λέει.
2: Μα δεν έπαιρνε 35, το 70 έπαιρνε από την πρώτη στιγμή, αυτό σας εξηγώ.
1: Αν έπαιρνε το 70, συνεχίζει να το πάρει 70 όσο ζει.
2: Και ζει με 350. 393 έχει πάει τώρα, κάτι αυξήσει.
1: Αυτό να το βρει, αν όντως έτσι είναι, ναι. Είπα τι λέει ο νόμος, με μια καλή διάταξη, που βεβαίως είπε αυτό που σας είπα, αλλά δυστυχώς το έχουμε σχολιάσει με τον κύριο Τριανταφυλλίδη στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τιμώρησε τις χείρες προνόμου Κατρούγκαλου να παραμείνουν στο 35%, ενώ ευνόησε τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που τις αναβίβασε στο 70%.
0: Κρατάμε ένα διατάφτα πολιτικό, που οι πολιτικοί που μας ακούν θα πρέπει να σπεύσουν στην Βουλή με ερωτήσεις τους ή οτιδήποτε άλλο, ή να σπεύσουν να ενημερωθούν, να συμβουλευτούν τον Αλέξη τον Μητρό, ότι θα πρέπει αυτό το εντός εισαγωγικών καλαμπούρι, αυτός ο κλαυσίγελος του 6% επί της συντάξεως του νεκρού, λοιπόν, να σταματήσει. Λοιπόν, κρατάτε το 1% από τον ζώντα, μην κρατάτε και 6% από τον νεκρό, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μία φράση μόνο, γιατί είναι αλυσιτελής η ρύθμιση με τις 120 δόσεις που από τις 72 γίνανε 120.
1: Γιατί η ρύθμιση που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Τσίπρα και δυστυχώς κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, προέβλεπε με τις ήταν καλύτερη η ρύθμιση τότε, δυστυχώς καταργήθηκε το 19, ήταν από τους πρώτους νόμους σημερινής κυβέρνησης, προέβλεπε, κυρία Ιατρού και αγαπητέ Αλέξανδρε, ταυτόχρονα με τις 120 δόσεις γενναίο κούρεμα μέχρι και 100% των προσαυξήσεων, και κυρίως προέβλεπε επιτόκιο 3% αντί για 5,84%. Πού προβλέπει αυτό που
0: προβλέπει τώρα. Είναι πολύ, πολύ ακριβό το επιτόκιο.
1: Δηλαδή λόγω μη κουρέματος και λόγω ληστρικού επιτοκίου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο που ήταν μαζί μας εδώ στον 102 FM. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Και να πάμε λοιπόν, Αλέξανδρε, μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ναι. Που εδώ και μέρες, 24 ώρα ολόκληρα, παραμένουν οι αλλοιοί. Τα καράβια, τα καΐκια τους είναι μέσα στο θερμαϊκό, δεν φεύγουν. Φθηνότερα καύσιμα ζητάνε, 50 λεπτά κάτω το λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο τον Παγώνη, Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή. Και έρχονται και ενισχύσεις σήμερα, κύριε Παγώνη. Έρχονται και άλλοι αλλοιοί.
1: Καλημέρα, κύριε Παγώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Οδεύουμε προς την τέταρτη μέρα, προς την πέμπτη. Των κινητοποιήσεών μας. Κινητοποίηση, εντάξει, οι ψαράδες δεν είμαστε μαθημένοι σε τέτοια πράγματα. Η ανάγκη μας έχει φέρει στο στάδιο αυτό να δέσουμε τα καΐκια μας όλα τα κεντρικά λιμάνια της Ελλάδος. Στην αρχή ήταν στα λιμάνια τα κατατόπους, ο καθένας ψάρας είχε σταματήσει και σιγά σιγά.
1: Κύριε Παγώνη, άκουγα, αν μου επιτρέπετε, άκουγα το πρωί τον συνάδελφο, τον κύριο Τσιπούρα, αν δεν κάνω λάθος, το όνομά του, ο οποίος έλεγε, ήρθε και μας βρήκε ο Τσίπρας, ήρθε και μας βρήκε ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος, εμείς έχουμε φέρει τα καράβια μας, τα καΐκια μας, εδώ μπροστά στο λιμάνι, απέναντι είναι το Μακεδονία Παλάς. Πέρασε από το Μακεδονία Παλάς ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μπορούσε να έρθει και αυτός να μας ακούσει, να ακούσει το πρόβλημά μας.
2: Εντάξει, να δείτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα που έχει συμβεί αυτές τις μέρες όλες που είμαστε στην κινητοποίηση. Κάποια πράγματα δημιουργούν απορίες. Προφανώς και θα θέλαμε και την παρουσία του Πρωθυπουργού. Ναι, μεν περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως μας είχαν πει την προηγούμενη Τετάρτη που ήμασταν εκεί. Ακόμα είμαστε με ένα ακουστικό στο χέρι. Είμαστε και ανήμποροι στο να πάμε και στη δουλειά. Και όπως βλέπετε, όλο αυτό το πράγμα θα συνεχίζει να...
0: Έχετε συσκέψεις με το αρμόδιο Υπουργείο, με κυβερνητικά στελέχη, και τι σας λένε για το αίτημά σας?
2: Ακόμα όχι. Όπως σας είπα πριν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Δεν έχετε καμία επικοινωνία δηλαδή?
2: Ακόμα όχι. Κάτι
1: είναι, γιατί
0: έχετε υποβάλει το σχετικό αίτημα.
1: Με την αντιπολίτευση.
2: Έχουμε υποβάλει κανονικά τα σχετικά αιτήματά μας, όπως ξαναείπα την προηγούμενη Τετάρτη. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά, τα προβλήματα του κλάδου είναι ακόμα πιο γνωστά.
1: Και ακόμη γνωστά να μην ήταν, κύριε Παγώνη, είστε τόσες μέρες εδώ μπροστά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, να αυτοπυρποληθείτε μέσα στην πλατεία Αριστοτέλους για να γίνει γνωστό το αίτημά σας, ας πούμε?
0: Ενώνονται σήμερα μαζί σας αλλοιείς από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, είναι καθοδόν αυτή την ώρα με λεωφορεία προς πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι, σωστά. Την Αλεξανδρούπολη, Πορτολάγος, από όλα τα λιμάνια τα βόρειο-ανατολικά, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι από κάτω.
1: Δώστε μας ένα συγκρίσιμο μέγεθος, γιατί το βασικό είναι το καύσιμο, από ό,τι άκουσα και τις προηγούμενες μέρες. Δώστε μας ένα συγκρίσιμο μέγεθος. Τι πληρώνατε, πόσο γεμίζατε, φουλάρατε το καΐκι σας για να βγείτε για ψαριά, 5, 10, 15 μέρες. Λοιπόν, και πόσο πρέπει να, πόσο καλείστε τώρα να πληρώσετε τώρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι λίγο, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους να το ποσοτικοποιούν, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν σκάφη τα οποία είναι 5 μέτρα έως 35 μέτρα. Ο καθένας ψαράς, όπως καταλαβαίνετε, έχει διαφορετικά έξοδα.
0: Μια μέση τιμή να μας δώσετε, ναι, μια μέση τιμή.
2: Θα σας το εξηγήσω πολύ απλά. Όπως βλέπετε όλοι και ακόμα και στην καθημερινότητά μας, ότι γεμίζαμε πέρσι με 60 ευρώ ένα ρεζερβουάρ και τώρα θέλουμε 80 και 90. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε εμάς. Το πρόβλημα όμως σε εμάς ποιο είναι? Ότι το 80% του αλλιευτικού μας ταξιδιού, τα έξοδά μας, δηλαδή το 80% των εξόδων μας του αλλιευτικού ταξιδιού, το ξαναλέω, είναι το καύσιμο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που το καύσιμο μας έχει διπλασιαστεί και παραπάνω από το διπλάσιο, από ό,τι υπολογίζουμε είναι μια αύξηση του 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, όποιος ψαράς πάει να βάλει κλειδί τώρα, να πάει να βγει από το Θερμαϊκό, να πάει να βγει στο Αιγαίο ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, έχει τα διπλάσια και παραπάνω έξοδα.
0: Στο αυτό μεταξύ,
1: κατηχά... τα διπλάσια έξοδα. Εσείς δεν είχατε το Ιαλίσενο, κύριε Παγώνη, το ναυτιλιακό πετρέλαιο?
2: Το ναυτιλιακό το πετρέλαιο το παίρνουμε μια ζωή. Ένα ναι. Το πετρέλαιο το οποίο είναι για αυτά τα...
0: Δεν είναι αρκετό αυτό?
1: Αυτό το ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι που έχει αυξηθεί.
2: Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί γενικά.
1: Ωραία. Ναι, το ξέρω. Από και αυτοί που βάζουν ντίζελ, ναι, το ξέρουν πολύ καλά.
2: Όλα τα ορυκτά έχουν αυξηθεί και τα λάδια που χρησιμοποιούμε στις μηχανές μας έχουν αυξηθεί. Όλα έχουν αυξηθεί. Δεν λέει κάτι το ότι επειδή το παίρναμε ναυτιλιακό, ότι δεν πληρώναμε ή ότι δεν είναι ένα τεράστιο κόστος για μας. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο με νούμερα. Ναι, το δικό σας σκάφος πόσα μέτρα είναι, πόσο φουλάρισμα είχατε και πόσο έχετε τώρα.
2: Το δικό μου το σκάφος συγκεκριμένα, εμείς είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, έχουμε 5 σκάφη, από 25 μέτρα μέχρι 30. Όλη η επιχείρηση αυτή ήθελε πέρσι 25 με 20.000 ευρώ το μήνα και αυτή τη στιγμή θέλει 45 με 50.000 ευρώ το μήνα.
1: Μόνο για κάψιμο, έτσι.
2: Μόνο για κάψιμο.
0: Για πέντε σκάφη.
2: Μαζεύονται. Ναι, δεν μαζεύονται αυτά τα χρήματα, δηλαδή τη θάλασσα.
0: Η αγορά στο μεταξύ στεγνώνει από ψάρια, ξέρετε. Ακούμε και τα πρώτα παράπονα.
2: Η αγορά, αυτό που μας έριξε και το φετινό καλοκαίρι, το τελευταίο τρίμηνο τώρα που πήραμε στα χέρια μας, έχουμε πουλήσει πολύ φθηνότερα ψάρια από ό,τι πέρσι σε τιμές, ενώ πέρσι ήταν το καύσιμο πιο φθηνό. Φέτος και πουλήσαμε φθηνότερα και αγοράσαμε ακριβότερα πετρέλαιο. Και αυτό έχει οδηγήσει τον κλάδο στο αδιέξοδο. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Πόσο θα μείνετε, με στο θερμαϊκό?
2: Αυτό είναι αόριστο.
0: Αόριστο. Και για το συλλαλητήριο.
2: Αν δεν, τουλάχιστον πάρουμε μια υπόσχεση, αν δεν δούμε κάτι γραπτά, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Συλλαλητήριο στις 12 από πλατεία Αριστοτέλου, θα γίνει τελικά.
2: Είναι μια συγκέντρωση όπου συγκεντρωνόμαστε. Όπως σας ξαναείπα,
0: μόνο συγκέντρωση, να μην περιμένουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη λόγω πορείας.
2: Ωραία. Τους επαγγελματίες δεν είναι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν, κύριε Παγώνη.
2: Να κάνουμε πορείες στη θάλασσα.
1: Καλό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πανόραμα επικαιρότητας, 102 FM, R3, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τιαταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού. Και όπως έχουμε σχετικά προναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Κοζάνης, πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας από την ηλιόλουστη Πτολεμαϊδα.
1: Ευτυχώς ηλιόλουστη, γιατί με εκεί που πήγε η τιμή των καυσίμων, πώς θα ζεσταθείτε?
2: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, αν και το κρύο πράγματι ξεκίνησε.
1: Δεν μιλάω μέσα για την πόλη με την τηλεθέρμανση που μας είπε ο κύριος Κοκαλιάρης, ο δήμαρχος Κοζάνης. Εντάξει, λυμμένο αυτό. Θα πληρώσει η κυβέρνηση για δύο χρόνια το πετρέλαιο. Τι θα γίνει με τα χωριά τα ορεινά που το κρύο είναι.
2: Οι σόμπες άναψαν ήδη, είναι γεγονός.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί και τόνους ξύλα, δεν παίζεται.
0: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί είχε 13 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δεν είναι. Πού στη Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, ακούσαμε λίγο πριν, για να έχουμε μια συνέχεια στην εκπομπή μας, τον κύριο Παγώνη από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς τους εκπροσώπους, την ίδια στιγμή που δηλώνουν ότι, και δεν χρειαζόταν κιόλα να το δηλώσουν, ότι είναι Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα εκφράζουν τις αιχμές τους ότι η κυβέρνηση δεν σπέβδει να συνεννοηθεί μαζί τους για να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με την υπέρογγη αύξηση των καυσίμων.
2: Κύριε Τεταφυλλίδη, είναι γεγονός ότι πολλοί κλάδοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, πλήττονται από τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε πολλές επαγγελματικές ομάδες δόθηκαν στήριξεις της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα έρχονται μέτρα ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το υπόλοιπο του χρόνου, του

0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη,
1: είμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον.
0: Σε πόλεμο, σε τι είμαστε, δεν κατάλαβα.
1: Είμαστε σε έναν ενεργειακό πόλεμο.
0: Α, ενεργειακό πόλεμο. Ναι. Την ίδια ώρα που είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο όμως, 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μειώνουν τον ΦΠΑ και προφανώς τίθεται το ερώτημα, καλά, αυτοί πήραν άδεια για τις οροφές των δαπανών τους και έχουν αυτή την δυνατότητα. Πώς γίνεται αυτοί να μπορούν και εμείς να ακούμε συνέχεια ότι πρέπει να πάρουμε άδεια και είναι η οροφή των δαπανών κλπ. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε την ενίσχυση που δίνει η κυρία Φρόντερ Λάιεν, 221 δις στην Ουκρανία. Δηλαδή για την Ουκρανία έχουμε χρήματα και για τον Έλληνα πολίτη, το μισθοσυντήρητο, αυτό που ψάχνεται καθημερινά να δει τι θα κάνει με τον προϋπολογισμό που τελειώνουν τα λεφτά του στις 15 του μήνα, δεν έχουν λεφτά.
1: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κάθε χώρα ενισχύει τις κοινωνίες, ενισχύει τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε επιλέξει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην αντιμετώπιση του κόστους στην Αγγλία. Εξαντλούμε τη δυνατότητα να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια δημοσιονομική εξαίρεση προκειμένου να επέμβουμε και στο φορολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Προφανώς και υπάρχει περιορισμός από την Ευρώπη και ο περιορισμός δεν αναφέρεται ευθέως στην τιμή, όπου εκεί θα υπήρχαν τα περιθώρια, αλλά στο ύψος των δαπανών που μπορούμε να προβούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας περιορισμών. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουμε την ιδιαιτερότητα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να ανακοινώνονται κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες κυβερνητικές και άλλες κομματικές, τέλος πάντων, δεσμεύσεις για την επόμενη χρονιά που δημιουργούν, εξαντλούν το δημοσιονομικό περιθώριο, όπως έγινε και φέτος.
2: Έρχεται όμως ντόμινο, συγγνώμη, Αλέξανδρε, έχετε ένα ντόμινο ανατιμήσεων. Αυτό νοιάζει τον καταναλωτή, τον απλό πολίτη. Έτσι. Ανατιμήσεις σε όλη την κλίμακα. Από το απλό ψωμάκι που ακούμε ότι θα ανέβει 20 λεπτά, αυτό λένε οι αρτοποιοί, 20 λεπτά στο καρβέλι. Δεν μιλάμε για τη φέτα. Είδος πολυτελείας ξανά έγινε πάλι η φέτα, εκεί που αρχίσαμε λίγο να τη δοκιμάζουμε μετά την κρίση. Λέμε
0: ευρώ.
2: Θα τη χάσουμε πάλι. Μου έχουν πει ακροατές. Η μία ακροάτρια μου λέει ψάχνω συνταγές για γιαούρτι, η άλλη σκέφτεται ακόμα και το πώς θα κάνει φέτα στο σπίτι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα τα προϊόντα. Έχουμε ένα ντόμινο ανατιμήσεων. Αυτή την ακρίβεια τη γενικευμένη, πώς θα τη διαχειριστείτε, τι θα κάνετε?
1: 1,1 δισεκατομμύριο τον Νοέμβριο με επιστροφές, με κοινωνικές μεταβιβάσεις, 2,2 δισεκατομμύρια από την 1η Ιανουαρίου 2027. Είπα και προηγουμένως, δεν είναι τα περιθώρια χωρίς όριο. Έτσι. Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν δυνατότητες. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν από κάποιους που αλλού κάποια χρήματα, ας το προτείνει, ας το καταθέσει. Αν κάποιος πιστεύει ότι κάποιες από τις παροχές τις οποίες δεσμευτήκαμε να δώσουμε στην κοινωνία πρέπει να τις ψαλιδίσουμε, ενδεχομένως να είναι και αυτό μια πρόσθεση, ας την ακούσουμε. Ναι. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει, αλλά ξαναλέω, προσέξτε λίγο. Το γεγονός ότι μία χώρα επιλέγει τον Α τρόπο και μία άλλη τον Β τρόπο για να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των
0: πεντών,
1: καταλαβαίνετε ότι είναι ζήτημα.
0: Για να γινόμαστε πρακτικοί και χρηστικοί, γιατί μας ακούνε οι ακροατές, άκουσαν και νωρίτερα τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα εκοφαντικά παράλογο, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Μια κράτηση 6% σε νεκρό. Δηλαδή, χείρα ή χείρος, υπάρχει μια κράτηση 6% υπέρ υγείας. Για το 6%. Πολύ ορθά. Γιατί υπάρχει κράτηση και στον νεκρό ο σύζυγο ή η σύζυγο στη συγκεκριμένη απονομή της συγκεκριμένης δεύτερης σύνταξης.
2: Τη δεύτερη σύνταξη χείρας. Δεύτερη.
0: Και μάζεψε, φανόντως, λέει, το κράτος από το 2020 2,5 δις. Υπέρ νεκρών. Δηλαδή αυτό είναι. Θα μπορούσε αυτό το 6% να είναι μια ανακούφιση.
2: Η χείρα να το πάρει.
0: Συν το ότι, και βάζω και ένα δεύτερο ερώτημα και σας παρακαλώ πολύ, τότε να μην ανακοινώνει η κυβέρνηση και ο κύριος Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Να η μείωση, να τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια δεν είδαμε και οι τιμές ανεβαίνουν. Ποιες τιμές, σε ποια προϊόντα οι τιμές έπεσαν και δεν το πήραμε χαμπάρι? Εμείς δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ.
1: Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια φορολογικά κατάλοιπα από το παρελθόν, mm-hmm, τα οποία να συνιστούν στρεβλώσεις, προφανώς δεν αναιρεί τις μειώσεις των φόρων που έχουν γίνει, τις παροχές που έχουν δοθεί, την προσπάθεια στήριξης.

0: συντάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, τις συντάξεις χειρίας που προσφάτως θεσμοθετήσαμε και υλοποιήσαμε και επιστρέφονται.
1: Το είπαμε, κύριε Κωνσταντινίδη. Θα παρακαλούσα να απαντάτε στο ερώτημα που σας έδεσα. Το είπαμε αυτό, το είπε η Ελένη Ιατρού. Μισό λεπτό, Ελένη. Είπε και η Ελένη Ιατρού και καλά έκανε ότι είναι το θετικό το μέτρο και το χειροκροτήσαμε και εγώ το χειροκρότησα ότι η κυβέρνηση σταμάτησε την ιστορία του νόμου Κατρούγκαλου με το, με την,
2: 35% με το 35%
1: στη δεύτερη σύνταξη. Τελείωσε αυτό, το είπαμε. Το είπαμε.
0: Ναι, τελείωσε, αλλά ναι. Ξαναλέω ότι ναι. Μπορεί να θέλεις να δώσεις ενισχύσεις, ναι. αλλά κάτι επιστρέφεις, κάτι θα επιστρέψεις την επόμενη ημέρα.
2: Όχι, όχι, καλά, καλά. Τότε,
1: δηλαδή συνεχίζουμε να κρατάμε 6% σε μια σύνταξη ενός νεκρού.
2: Σύμφωνα με τον εργατολόγο, για να καταλάβετε λίγο, γιατί και εγώ στην αρχή ρωτούσα πολλά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος το έβγαλε στη δημοσιότητα. Ξέρετε, κατά καιρούς έχουμε καταγράψει σε βάθος ετών, πολλών ετών, διάφορες τρευλώσεις που μπορεί κάποιος να μην το αντιληφθεί. Είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε. Τι προκύπτει τώρα? Είναι μια χείρα. Παίρνει τη σύνταξή της, παίρνει τη δεύτερη σύνταξη του συζύγου. Στη σύνταξη την πρώτη της χείρας γίνεται μια. Παρακράτηση το του 6%, ναι, το είπα, ίσως
1: ναι, είναι
2: 6%
1: υπερυγείας. 6%
2: υπερυγείας. Γίνεται όμως και στη δεύτερη σύνταξη του συζύγου, που πήγε όπως ορθά λέτε, το κάνατε εσείς.
1: Που είναι στον παράδεισο.
2: Από το 35%
1: είναι,
2: στο 70% είναι στον παράδεισο.
1: Είναι στον ποχλωρό
2: και μέσα στη δεύτερη σύνταξη του Θανόντα γίνεται η παρακράτηση έτσι. Του δεύτερου
1: γιατί
2: 6%.
1: Γιατί να γίνεται παρακράτηση
2: 6%. Μήπως αυτό πρέπει να το κοιτάξετε.
1: Στη σύνταξη του νεκρού.
0: Προηγουμένως αναφέρθηκα σε στρεβλώσεις κατάλοιπα του παρελθόντος που προφανώς πρέπει.
2: Άρα θα το εξετάσετε.
1: Θα κάνετε μία ερώτηση στη Βουλή. Στην κυρία, η κυρία Κεραμέως είναι.
0: Πολύ ευχαρίστως και βεβαίως.
1: Στην κυρία Κεραμέως. Γιατί η κυρία Κεραμέως κρατάμε 6% από το νεκρό, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει εμβολία.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Κωνσταντινίδης αμέπως αμέργων.
0: Καλά έκανε και το ανέδειξε
2: ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Ο κύριος Μητρόπουλος. Για καλό το είπε. Για καλό είναι. Δηλαδή, κρατάς 6% έτσι, υπέρ υγείας σε κάποιον που ζει. Μπράβο. Πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν λέγει κανείς διάσπαρτες τέτοιες. Περιπτώσεις που μπορεί πράγματι να θίγουν αδικαιολόγητα.
1: Να το κάνετε.
0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αντίκειται και στην λογική, αν θέλετε.
1: Ωραία. Να το κάνετε και εμείς. Θα προβάλλουμε την απάντηση της κυρίας Κεραμέως. Θα την προβάλλουμε στην δική σας ερώτηση, κυρία Κωνσταντίνη.
0: Σε μια κυβέρνηση που έχει επιφέρει 91 μειώσεις φόρων. Και που συνεχίζει πραγματικά μέσα από τα πλεονάσματα να προσπαθεί να στηρίξει σε ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι σήμερα εμείς αναφερόμαστε στην ακρίβεια που ροκανίζει προφανώς τα εισοδήματα των συμπολιτών.
1: Πέστε μου για τα καρτελάκια.
0: Από την άλλη, αν δεν είχαμε αυτήν την ανάπτυξη, αν δεν είχαμε αυτήν τη μείωση
1: της ανεργίας. Ναι, η ανάπτυξη δεν τρώγεται όμως. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί, τα ενίκια, τα φροντιστήρια των παιδιών κλπ.
0: Δεν συμφωνείς ότι δεν τρώγεται η ανάπτυξη. Προφανώς και
1: ναι,
0: τρώγεται η ανάπτυξη.
1: Ναι, τρώγεται πόσο όμως.
0: 600.000 μισθοί πλέον
1: ναι,
0: μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά ναι, από ανθρώπους που μένουν.
1: Και ο πληθωρισμός είναι 5,1 όμως.
0: Ήταν στην ανεργία. Ναι, προφανώς. Πόσες είναι οι αυξήσεις ορευτικά, κύριε Τρεταφυλλίδη?
1: Είναι, δεν ξέρω αν υπερκαλύπτουν, το ξέρει ο καθένας ξεχωριστά. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο.
0: Δεν αντιλέγω και δεν μπορώ να πω στην τσέπη του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
1: Να το ρωτήσω διαφορετικά, κύριε Κωνσταντινίδη. Εσείς είδατε, αν μου πείτε εσείς, επειδή ξέρετε την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας και σας ακούω έτσι πολύ θετικά και πολύ δημιουργικά, είστε ήπιος άνθρωπος.
0: Πολύ
1: ήπιος. Λοιπόν, είδατε εσείς καρτελάκια σε σούπερ μάρκετ που να δείχνουν μείωση τιμών? Μόνο αυτό.
2: Προσφορές έχουμε.
1: Μισό λεπτό. Προσφορές πάντα υπάρχουν, βρε Ελένη μου. Κάθε μία αυτό έχει να πούμε. Δύο σε ένα, Παρμπαστάδης. Λέω τώρα και εδώ, Παρμπαστάδης, παίρνεις ένα, παίρνεις δύο και πληρώνεις το ένα. Δεν μιλώ για προσφορές.
0: Είμαι από τους ανθρώπους που αγαπούν και τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο.
0: Προσπαθώ όσο μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Εσείς είδατε καρτελάκια του Θεοδωρικάκου ότι μειώθηκε το συγκεκριμένο προϊόν? 5%, 10%, είδατε τα καρτελάκια?
0: Όχι, δεν έχω δει τέτοιο καρτελάκι εγώ προσωπικά.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: αυτό.
0: Προσέξτε λίγο κάτι, κυρία Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκινάει ένα μέτρο και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μία ανατίμηση στο πετρέλαιο, στα ενεργειακά προϊόντα 15-20%, καταλαβαίνετε ότι οι στοχεύσεις πρέπει να επανεξετάζονται και ενδεχομένως και κάποια μέτρα.
1: Δεύτερη
0: να
1: ερώτηση. Σας τροφοδοτούμε ερωτήσεις. Δεύτερη ερώτηση στον Θεοδωρικάκο, αρχηγέ μου. Πού είναι τα καρτελάκια που περιμέναμε, δεν τα είδαμε. Και ο κόσμος παραπονιέται και έχει δίκιο. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλή
2: καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στον αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για την ακρίβεια λέγαμε, δηλαδή, συγγνώμη, εσείς στην Ελλάς έχετε μαγικές λύσεις, πώς ακριβώς θα λύσετε, μας ακούει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε ένα καλό μάτς με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το ρωτούσαμε για τα καρτελάκια του κύριου Θοδωρακιάκη, πού είναι τα καρτελάκια, και βέβαια και για το 6% που είπαμε ότι κρατούν 6% από νεκρούς. Άντε να κρατούσε 6%. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, εσείς τι έχετε, έχετε μαγικές λύσεις? Πέρα από αυτό, και αυτό που ακούμε συνέχεια, το ακούω από την κυβερνητική πλευρά. Για ό,τι κακό γίνεται σε αυτή τη χώρα, φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ του 15-19, εκεί είναι. Όλα εκεί
1: παραμένουν.
0: Πρέσπεζε. Όχι, όχι, λέει. Είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία.
2: Είναι η μαγική λύση τη κυβέρνηση. Οπότε, οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, έχουμε τη μαγική απάντηση.
1: Εντάξει, έχετε και μια πιο βαριά ευθύνη, καθότι κυβερνήσατε και όλα.
0: Ναι, κυβερνήσατε από το 1974 μέχρι το 2019, κυβερνούσε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. 50 χρόνια κυβερνάτε αυτή τη χώρα, κύριε Παπαγεωργίου. Πρέπει να απολογηθείτε. Πώς θα γίνει?
2: Ήρθε η ώρα, λοιπόν.
0: Ήρθε η ώρα, ναι, να απολογηθείτε για τα 50 χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 1974.
1: 52 γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γιατί έχει απευθύνηση.
0: Από τα 52, τα 50 κυβερνούσε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πάμε, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, και πιστέψτε με, αν ήταν από εδώ το μερίδιο της ευθύνης τέτοιο, νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να το αναλάβει για να μπορέσει να ελαφρύνει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία πλέον, έτσι όπως τις στρίμωξαν στις άκρες της οι κυβερνητικοί, πραγματικά αναζητά μαγικές.
1: Πάντως μιλάνε για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Εσείς το αποδέχεστε αυτό?
2: Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση δεν είναι η μόνη στιγμή στην ιστορία που έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει και σε άλλες στιγμές με άλλα αποτελέσματα, κάποιες στιγμές χειρότερα, κάποιες στιγμές καλύτερα.
1: Τώρα έχουμε κορύφωση, έχουμε έξαρση του φαινομένου.
2: Δεν μας εμποδίζει αυτό στο να μπορούμε εμείς στο σπίτι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπορεί στην αγορά εργασίας να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν πάει να πει αυτό ότι θα παρατήσετε τη δουλειά σας και θα κάνετε κάτι στο σπίτι σας χειρότερο από αυτό το οποίο θα σας έδινε λύση.
1: Τι προτείνετε,
2: αυτό
1: λοιπόν
2: είναι που λέει η αντιπολίτευση, ότι τα πράγματα πρέπει να ξεκινάει κανείς να τα αντιμετωπίσει όταν γεννιούνται. Όχι όταν γιγαντώνονται και φτάνουν σε ένα τρελό αδιέξοδο και βγαίνουμε μετά, και δεν λέω για εσάς τους δημοσιογράφους τώρα προς Θεού, βγαίνουμε μετά ως πολιτικοί και ρωτάμε τους άλλους και τι προτείνετε εσείς. Εμείς προτείνουμε να γίνονται τα πράγματα στην ώρα τους. Όπως, για παράδειγμα, η ελάμφρυνση μέσα από τους άξονες τους οποίους έχει η ίδια η κυβέρνηση. Φορολογία. Πρώτα έπρεπε να γίνει η μέρημνα για το πώς θα είναι ο φόρος στα καύσιμα και πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές, γιατί είπατε κι εσείς, είναι διεθνής η κρίση. Δεν είναι κάτι που έγινε στη χώρα μας και δεν το ξέραμε, δεν το βλέπαμε. Είναι κάτι για το οποίο συζητούσαμε οι πάντες. Όταν λοιπόν δεν έρχεσαι όπως άλλες χώρες το 2022 να πεις ότι εδώ πρόκειται να γίνει μια καταστροφή στον ενεργειακό τομέα. Τι θα κάνω εγώ για τους πολίτες μου? Μήπως πρέπει να κάνω αυτό που κάνει μια άλλη χώρα στον Νότο? Αυτό που κάνει η Γαλλία, αυτό που κάνει η Ισπανία, αυτό που κάνει η Ιταλία. Μήπως πρέπει να ρίξω τους φόρους? Αυτό που κάνει η Σουηδία. Η Σουηδία έχει πάει ήδη στην Κομισιόν και έχει ζητήσει εξαίρεση και πήρε εξαίρεση για να ρίξει τους φόρους στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης ακόμα πιο κάτω και από το ελάχιστο.
1: Έχει στείλει επιστολή και ο Πρωθυπουργός όμως δεν έχει ζητήσει να υπάρχει μια ευελιξία για τις δαπάνες.
2: Ξεκίνησε σήμερα το πρόβλημα με τους φόρους στα καύσιμα. Γιατί εσείς μου λέτε ότι έχει ζητήσει. Πότε έχει ζητήσει? Πείτε μου την ημερομηνία, να σας πω και εγώ πότε ζήτησε η Σουηδία. Πότε ξεκίνησε η Γαλλία και έριχνε τις τιμές?
1: Νομίζω ότι προημερών δεν έγινε γνωστό ότι.
0: Από το Μάρτιο.
2: Πόσο κυρία αστείο είναι, κυρία Γιατρού, είναι το να έχει πάει προημερών. Εδώ μιλάμε για χρόνια που τρέχει αυτό το
0: από
2: πράγμα.
0: Από το Μάρτιο έχουμε πρωτοβουλίες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν.
2: Όχι της δικής μας.
0: Ναι, όχι της δικής μας. Χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μείωσαν και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Αυτό πάλι να μπαίνει ο ΦΠΑ πάνω, φόρος πάνω σε φόρο, για μια κυβέρνηση που λέει μείωσα 91 φόρους, 88 φόρους, 180 φόρους, 500 φόρους κλπ. Αλλά να μπαίνει φόρος πάνω στο φόρο, ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν έχει ξανακούσει.
2: Αυτό δείχνει ότι κανένας δεν νοιάζεται. Και αυτό που είπατε για το Μάρτιο, είχε προσέλθει, για το Μάρτιο προσήλθε η Σουηδία.
0: Ναι.
2: Ζήτησε να μειώσει κάτω από το ελάχιστο όριο.
0: Αφήστε, κύριε Παπαγεωργίου, εξηγήστε μου κάτι. Γιατί βλέπω τώρα σε ζωντανή μετάδοση Fuel Prices EU το ειδικό, την πλατφόρμα που δείχνει τις τιμές σε ζωντανό χρόνο. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Και βλέπω την Κύπρο και μου βγαίνει το μάτι τώρα. Λοιπόν, που λέει καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Κύπρος, λοιπόν, 1,733. Λοιπόν, πώς η Κύπρος που παίρνει δηλισμένο πετρέλαιο από τα δύο δηληστήρια της Ελλάδος το έχει 1,7 και εμείς είμαστε στο Θεό στο 2,2-2,3, στα νησιά 2,6. Πώς γίνεται αυτό?
2: Είναι τεράστια η διαφορά και έχει δύο λόγους για τους οποίους, κεντρικούς λόγους για τους οποίους γίνεται. Ο πρώτος είναι στην τιμή της αγοράς της πρώτης ύλης, δηλαδή των προϊόντων καυσίμων. Μπορεί να επιτυγχάνει μια άλλη τιμή η Κύπρος στην αγορά της από ό,τι επιτυγχάνουν εδώ οι διακομιστές στα ελληνικά βενζινοπωλεία και στους σταθμούς αναφοδιασμού. Από εκεί και πέρα το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι και η φορολογία.
0: Η φορολογία.
2: Δηλαδή, η αρχική τιμή και πώς την εξελίσσω μετά με βάση τους φόρους.
1: Στην Κύπρο δηλαδή είναι χαμηλότερη η φορολογία. Γνωρίζετε. Γνωρίζετε αν η Κύπρος, ας πούμε, έχει χαμηλότερη φορολογία, γι' αυτό και η τιμή συγκρατείται ακόμα στο 1,73.
2: Έχει και χαμηλότερη τιμή αγοράς. Οπότε, ξέρετε, πηγαίνει πολλαπλασιαστικά. Μία μικρότερη φορολογία σε πολύ ελάχιστο βαθμό. Σε πολύ χαμηλότερη τιμή αγοράς, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλασιαστικό. Εδώ ξεκινάμε με πολύ μεγάλη αρχική τιμή και γι' αυτό από την Ελλάς δόθηκαν 4 δυνατές λύσεις.
0: 4 εργαλεία.
2: Πρέπει κατά κάποιο τρόπο, όπως όλα τα toolboxes, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, που μιλάει με τους όρους της τεχνοκρατίας και με όλα αυτά τα επιστημονικά, ξέρει τι σημαίνει toolbox. Παίρνω διάφορα εργαλεία για να φέρω ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Άρα, γι' αυτό σας λέμε ότι δεν αρκεί μία μαγική λύση. Πρέπει να συνδυάσουμε
0: αυτά τα δύο παρεμβάσεις που έχουν σχέση με τα δηληστήρια, είναι να μπει πλαφόν στα δηληστήρια και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστήριων που έχουν φτάσει κοντά στα 2-2,5 δις τα υπερκέρδη. Δεν λέμε και τα κανονικά κέρδη, τα υπερκέρδη.
2: Για την πλευρά των δηληστήριων,
0: και με αυτό κλείνουμε.
2: Υπάρχουν δύο παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. Το πλαφόν αφορά το ποσοστό κέρδους. Έτσι. Δεν αφορά δηλαδή παρέμβαση στην τελική τιμή, αλλά σου λέει ότι εφόσον έχεις εξασφαλίσει ένα ποσοστό κέρδους σε μια τέτοια, όπως είπατε κι εσείς, συγκυρία καταστροφική για το ενεργειακό, έχω τη δυνατότητα ως χώρα να ζητήσω να υπάρχει ένα ταβάνι κέρδους, όχι ταβάνι τιμής.
0: Λοιπόν,
2: και μετά σε αυτό, για να μπορέσω να επιδοτήσω τα μέτρα που θα πάρω που έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, θα αναγκαστώ να σας αυξήσω τη φορολογία στα υπερκέρδη.
0: Πρέπει...
2: Δεν είναι άδικα αυτά τα μέτρα.
0: Κατανοητό.
2: Δεν αντιμετωπίζουμε...
0: Κύριε Παπαγεωργίου, θα πρέπει να... δεν σας αξιοποιήσαμε για το δικό σας το τομέα, γιατί ήθελα να κουβεντιάσουμε και για τα εθνικά θέματα, αλλά μας προέκυψε και η ακρίβεια και η καθημερινότητα του κόσμου. Η καθημερινότητα του κόσμου είναι πραγματικά καταλυτική και καταπέλτης. Έχουμε και τους αλλοιείς εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διεκδικούν, διαμαρτύρονται, φωνάζουν για τα καύσιμα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Παξανία Παπαγιονάκη.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιούν οι αλληλείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη αλλά και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλληλείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στην ανάγκη άμεση στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό, ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους, στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο δικό δίκτυο, σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη, στο Ηράκλειο και στα Νόγια κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δίκτυου. 18.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Ενώ πορτοκαλί η προειδοποίηση ισχύει έως σήμερα το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλα, στο δρόμο προς Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μια μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 36χρονου οδηγού του πατίνιου. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας. Είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ, άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 γυναίκες, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Εσείς πού πάτε? Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, καθώς βρισκόμαστε 8-9 λεπτά μετά από τις 12. Ακούτε πάντα 102 FM από την R3, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο Ελένη Ιατρού, και όπως σχετικά έχουμε προαναγγείλει, Ελένη,
1: θα έχουμε μαζί μας λοιπόν τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνει και τη χαρά για να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν την πόλη μας.
0: Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα που έχουμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, και
1: Ελλάδα,
0: το έχουμε στην Τούμπα.
1: Γερμανία,
0: και το,
1: στην
0: και
1: Τούμπα.
0: Το έχουμε στην Τούμπα.
1: 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από την όμορφη Σύρο.
0: Από την όμορφη Σύρο. Είχαμε βροχές εκεί, γιατί στην Κρήτη δίπλα εκεί είχαμε νεροποντές, άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού.
2: Ευτυχώς σε όλες τις Κυκλάδες έβρεξε, όχι όμως με τη μορφή καταιγίδας όπως στην Κρήτη.
0: Καταρακτώδης,
2: ναι. Βροχή, ποτιστική βροχή, πολύ ωφέλιμη για τη γη και
0: πολύ
1: ευτυχώς. Γιατί στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τη Δευτέρα μεταβαίνει και κυβερνητικό κλίμα και έχουμε 8 εγκλωβισμένους εργαζομένους στο φαράγγι της Αμαριάς και πάρα πολλές ζημιές.
0: Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε, να σας ζήσουν τα παιδιά. Παντρέψατε και την κόρη πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πάντρεψα την κόρη μου το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το ξέρουμε γιατί σας είχαμε μια εβδομάδα νωρίτερα, ένα Σαββατοκύριακο όπως το είχαμε προαναγγείλει. Σας έχουμε τώρα λοιπόν, οπότε αξιοποιούμε την ευκαιρία.
0: Λοιπόν. Παίρνουμε την ατζέντα μας και ξεκινάμε, επειδή έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα 3 εβδομάδων στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη φωλιά του Δικεφάλου, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι χτίζεται βήμα βήμα αυτή η διαδικασία, και βέβαια η συνεισφορά και η συμμετοχή και η συνδρομή της πολιτείας, του ελληνικού δημοσίου, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός από την Χελέξ Ποδέθ. Θέλουμε να ακούσουμε από σας, κύριε Βρούτσι, είναι τακτοποιημένες οι προθεσμίες? Γιατί είχαμε και τον κύριο Μπαλωμένο από το Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου υπάρχουν
1: τον
0: ακόμη
1: Παλωδήμο.
0: Τον κύριο Παλωδήμο, συγγνώμη, που έχουμε κάποια ερωτηματικά ακόμη. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε τον Ιούνιο του 27 να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να ξεκινήσει και η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου?
2: Λοιπόν, μου βάζετε μια σειρά από ερωτήματα κρίσιμα, σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, που θέλω να σας πω, οι επισκέψεις μου στη Θεσσαλονίκη είναι τόσο πυκνές και συχνές που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν από υπουργό αθλητισμού. Και όλα αυτά έγιναν δικαιολογημένα. Στα 3,5 χρόνια που έχω την τιμή να ηγούμαι στο τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού, οι επαφές με τη Θεσσαλονίκη είναι συνεχείς, γιατί θα παραδεχθώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη ήταν εκτός αθλητικού χάρτη και ενδιαφέροντος, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, λόγω αξίας και ειδικού βάρους αθλητισμού. Σήμερα όμως που μιλάμε, 3,5 χρόνια μετά, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Ιατρού, με στοιχεία σας διαβεβαιώ ότι στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια αθλητική νήξη σε κάθε επίπεδο. Και αθλητική άνοιξη εννοείται και σε επίπεδο υποδομών και χρηματοδοτήσεων συγχρόνως. Υποδομές που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Καινούργιες από τη μία μεριά και αναβάθμιση υφιστάμενων από την άλλη. Πάω ευθέως στο ερώτημά σας περί ΠΑΟΚ. Τι να πω εγώ, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από βήματος ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, μίλησε ο ίδιος για τον ΠΑΟΚ, για την ιστορική σημασία και αξία του ΠΑΟΚ, και ότι αυτό το οποίο συντελείται, μάλλον θα συντελεστεί και θα υλοποιηθεί μέσω μακροχρόνια, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αναλογικό με αυτό που έχει γίνει με άλλες ομάδες της Αθήνας, με απόλυτη δικαιοσύνη, και σκοπός και στόχος σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, τα έργα να ξεκινήσουν το 2027.
0: Κύριε Βρούτσι, σε αυτό έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε? Γιατί και η συνδρομή στον Παναθηναϊκό του κυρίου Αλαφούζου δόθηκε, και στην ΑΕΚ για να χτίσει το γήπεδό της στον κύριο Μελτσανίδη δόθηκε, στον ΠΑΟΚ και στην Ετούμπα. Πώς εξειδικεύεται, συγκεκριμενοποιείται η συνδρομή της ελληνικής πολιτείας?
2: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Περισσότερα πράγματα μιλάμε όταν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες. Μπορεί να έχω μια γενική εικόνα στο μυαλό μου μέσα από συναντήσεις που έχουν συντελεστεί.
0: Ναι.
2: Τελείωσε αυτό. Όμως δεν μπορώ να πω κάτι δημόσια εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί μελέτες και διαγράμματα.
0: Ναι, μελέτες, ποιες μελέτες εννοείται για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ?
2: Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο θα είναι μια
1: σύγχρονη επειδή... Είναι έτοιμο για να ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Αυτό που ρωτάει η Ελένη Απρού.
2: Ναι, γιατί... αμέσως.
0: Παρακαλώ.
2: Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, να το κλείσουμε εδώ. Ναι, η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά τόσο εμφαντικά και τόσο καθαρά. Υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες προχωρούν, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σκοπός και στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει και να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Είμαστε δίπλα στον ΠΑΟΚ ως πολιτεία. Όχι με λόγια, έμπρακτα. Τελεία.
0: Δηλαδή το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί για να γίνει η νέα Τούμπα πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ μέσα.
2: Ακούστε. Καφτατζόγλιο. Γιατί μιλάμε σήμερα για το Καφτατζόγλιο? Ρητορικό το ερώτημα. Προς τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μιλάμε να είναι έτοιμο? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εάν δεν είχα διαλύσει όλα αυτά τα χιλιόμετρα συνεχώς στη Θεσσαλονίκη και αν είχε αφαιθεί το Καφτατζόγλιο όπως ήταν στο παρελθόν. Το Καφτατζόγλιο, το επαναφέρω στη δημόσια συζήτηση, έπρεπε να είναι κλειστό. 3,5 χρόνια όταν το έκλεισα, δεν έπρεπε ούτε την ασφάλεια, ούτε τη στατική επάρκεια για να μπορέσει να φιλοξενήσει όχι τον ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα, ούτε τον Ηρακλή. Τίποτε. Ήταν αφημένο στην τύχη το 1965 που φτιάχτηκε, δεν είχε πέσει μέσα ούτε μία βίδα.
1: Και πώς γινόντουσαν οι αγώνες δηλαδή τόσο καιρό?
2: Υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν αναγνώρισαν στο παρελθόν. Δεν απαντώ σε αυτό, κυρία Τρίου. Εγώ απαντώ στο βαθμό που έχω αναλάβει το τιμόνι και την ευθύνη του αθλητισμού και έχω το Καφτατζόγλιο μπροστά μου ως κομμάτι της αρμοδιότητάς μου. Το Καφτατζόγλιο εδώ και 3,5 χρόνια ξεκίνησε με το θεαματικό 150% αύξηση του προϋπολογισμού του. Δηλαδή του δώσαμε ίδιους πόρους. Βάλαμε πάνω εκτελεστικό διευθυντή που δεν υπήρχε για να γίνονται γρήγορα δουλειές και σήμερα που μιλάμε με τους ίδιους πόρους έχει εκτελέσει έργα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ό,τι έργα βλέπετε μέσα στο Καφτατζόγλιο, εδώ θα κάνουμε και μια επέμβαση όσο αφορά την κοινή γνώμη που δεν γνωρίζει. Να μάθει λοιπόν η κοινή γνώμη με την καλή του αρουένεια ότι δώσαμε την ασφάλεια 800.000 ευρώ που δεν υπήρχε και δεν θα λειτουργούσε. Ότι φτάναμε το πρώτο σύγχρονο πιστοποιητικό ιδέα που χρειάζεται όλα τα αθλητικά κέντρα. 150.000 ευρώ. Μελέτες στατικότητας και κλειδώματα καινούργια που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής.
0: Ωραία.
2: Θα απαιτήσουν όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αναβαθμίσεις ηλεκτρολογικές. Ναι,
0: Υπουργέ,
1: Ευρωπαϊκός Αγώνας θα γίνει τον Μάιο του 2021.
2: Να το κλείσω. Ναι. Ο τάκτος ο καινούργιος που μπήκε στο Καφτατζόγλιο. Τον είδατε. Που τον έβαλε ο Ηρακλής. Τον έβαλε ο Ηρακλής, τον πληρώνει το Καφτατζόγλιο όμως.
0: Ναι.
2: Το τουρνικέ που μπήκαν θα τα πληρώσει το Καφτατζόγλιο, το κράτος, η πολιτεία, το νέο ταρτάν του κλειστού Καπατρία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοιχίζουν αυτά.
0: Ωραία. Επομένως, για να μην το γυρίζουμε, Υπουργέ, μια που σας έχουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και για τις άλλες υποδομές. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Υπουργός, ο Γιάννης Σοβρούτσης, δεσμεύεται ότι τον Ιούνιο του 2027 το Καφτατζόγλιο θα είναι πλήρως έτοιμο και για ελληνικούς και για ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι ώστε να πρώτα απ' όλα να είναι ο Ηρακλής και δεύτερον να φιλοξενηθεί και ο ΠΑΟΚ για να κάνει τους αγώνες του, για να μπορέσει να αδειάσει η Τούμπα και να ξεκινήσει η κατασκευή.
1: Με ερωτηματικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί είπατε για 1,5 εκατομμύριο έργα, αλλά υπολείπονται πολλά ακόμη έργα για να πάμε να παίξουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, έτσι δεν είναι?
2: Ακούστε. Δεν θα το έλεγα. Από αυτό που κάνουμε εμείς. Η δεύτερη είδηση είναι ότι με 1,5 εκατομμύριο ήδη έχει γίνει ένας εξχρονισμός πρώτου επίπεδου στο Καφτατζόγλιο, που δεν τον είχε ποτέ. Είναι πλέον λειτουργικό και ασφαλές. Ένα. Δύο. Τον Οκτώβριο μήνα, και αυτή είναι η μεγάλη είδηση, προχωράμε στη δημοπράτηση του έργου που έχουμε δεσμευτεί ως πολιτεία. 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν τα έφυγε δει ποτέ μα ποτέ. Όχι το Καφτατζόγλιο, η Θεσσαλονίκη. Εκτός των άλλων που κάνουμε, μόνο για το Καφτατζόγλιο διαγωνισμός 11,6 εκατομμύρια. Με το υπερταμείο και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός υπερσύγχρονου Καφτατζογλίου, το οποίο δεν το σταματάει τίποτε. Τα κρίματα έχουν ήδη δοθεί, δεν είναι εξαγγελία Δήμων, έχουμε δεσμεύσει. Προχωράμε τώρα στην τελική ευθεία τον Οκτώβριο να γίνει η δημοπράτηση, ώστε να μπει ανάδοχος μέσα στο 26. Και ξεκινάει η μεγάλη αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Αυτό που σας περιγράφω τώρα, κύριε Τριανταφύλλη.
0: Η οποία θα ολοκληρωθεί πότε? Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση?
2: Όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα των εργολάβων.
0: Δηλαδή.
2: Των εργολάβων, όχι, κύριε Τριανταφύλλη.
0: Τριανταφυλλίδη.
2: Έτσι, κύριε Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι
2: τα. Τριανταφυλλίδη, συγγνώμη λοιπόν. Όπως γίνονται σε όλα τα έργα της Ελλάδος. 858 έργα αθλητικά γίνονται στην Ελλάδα. Τα χρονοδιαγράμματά τους είναι το maximum 3 χρόνια, το ελάχιστο 2 χρόνια.
1: Τις ενστάσεις τις φοβάστε, γιατί αυτό μας είπε ο κύριος Παλαδήμος.
0: Μισό λεπτό, αφήστε τον κύριο Παλαδήμο. Είπατε το μίνιμουμ είναι πόσο για την ολοκλήρωση?
2: Το μίνιμουμ είναι 2 χρόνια.
0: Άμα είναι 2 χρόνια, πώς θα προλάβουμε? Εδώ είναι μήνες έχουμε, θέλουμε.
2: Όχι, ακούστε. 2 χρόνια για έργα τα οποία ξεκινάνε από την αρχή, βάζουμε βάσεις, θεμέλια. Εδώ το Καφταντζόγλου έχει άλλου είδους παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι τα 11,6 εκατομμύρια που θα γίνει η αναβάθμισή του θα είναι πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα μόνο το γήπεδο. Έχει στίβο, έχει κλειστό, έχει βοηθητικά.
0: Ωραία.
2: Έχει φώτα, έχει... δηλαδή θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Άρα ο ανάδοχος που θα το αναλάβει, όποιος είναι και εδώ στην καλύτερη τιμή κλπ., θα υποχρεούται, θα δεσμεύεται να το παραδώσει πότε?
2: Θα το δείτε στο χρονοδιάγραμμα και στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόλις βγει. Θα είναι μέσα στο εύλογο διάστημα που γίνονται όλα τα δημόσια έργα.
1: Άρα μα παραπέμπετε στον Οκτώβριο, έτσι. Τότε θα γίνει.
2: Θα βγει η προκήρυξη.
0: Οκτώβριο του 26.
2: Ο ανάδοχος μέσα στο 26.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, παραμένει. Δεν μας το απαντάτε, Υπουργέ. Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Ναι, αγωνιά, γι' αυτό ρωτάμε.
2: Αγωνιά για πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόταν. Σκεφτείτε πως ήμασταν πρώτα που δεν φανταζόταν κανείς.
0: Υπουργέ μου, να πούμε χίλια μπράβο για τα 11 εκατομμύρια και για τα άλλα έργα κλπ. Εγώ άλλο σας ρωτάω. Σας ρωτάω το εξής, γιατί το λέω αυτό και επιμένω. Εγώ εδώ έχω μπροστά μου το ΦΕΚ για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το 2022 και έχουμε 2026. Αλλά δεν σας εγκαλώ, δεν σας κατηγορώ για τίποτα. Είναι πράγματα που πρέπει να οριμάσουν. Ωραία. Τώρα λοιπόν που ορίμασαν, αναρωτιέμαι, ακούσαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο, τον είπαμε,
1: ναι,
0: από τον Ηρακλή.
1: Μπράβο.
0: Εξέφρασε ερωτήματα. Ναι, αν προσφύγουν στο ΣΤΕ, αν προσφύγουν στην δικαιοσύνη, αν δεν θέλουν κλπ. Ναι, και πώς θα γίνει, πώς θα φύγει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο του?
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχει δρομολογηθεί και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η Νέα Τούμπα. Η πολιτεία δεσμεύτηκε, θα προχωρήσουμε και θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ. Τελεία. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, άρα να μην αγωνιά ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι γήπεδο καινούργιο του ΠΑΟΚ.
1: Θα συνδράμει οικονομικά και η κυβέρνηση.
2: Και όσο αφορά το Καφταντζόγλιο, θα γίνει το νέο μικρό άκρα της Βόρειας Ελλάδος, όπως το ονομάζω.
0: Ελένη,
2: είναι τελική ευθεία.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε. Το νέο μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος θα είναι το Καφταντζόγλιο.
2: Βεβαίως, γιατί είναι μια κυψέλη αθλητική που συνδυάζει κλειστό, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά γήπεδα, κεντρικά γήπεδα, κεντρικό στίβο, δεύτερο στίβο κλειστό. Τέτοια αθλητική εγκατάσταση μεγάλη και μοναδική δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Είναι, γι' αυτό λοιπόν θα είναι το μικρό ΆΚΑ, συμβολικά το έχω πει έτσι, εγώ το έχω ονοματίσει. Του βάλαμε εκτελεστικό διευθυντή και 11,6 εκατομμύρια.
0: Να πούμε, μισό λεπτό, Ελένη, μισό λεπτό.
1: Για το θέμα αυτό να.
0: Γι' αυτό θα να πούμε ηρίστο εμπαρόδο ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπέγραψε σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Η κυρία Κοντσάρεβα και ο κύριος Αμανατίδης από την πλευρά της ΕΙΑΘ, της Εταιρείας Ίδρυψης Αποκέντρωσης Θεσσαλονίκης, γιατί προφανώς ένα γήπεδο είναι ένα ζωντανός οργανισμός που έχει και όλα αυτά. Βέβαια, πότισμα του χορταριού κλπ. Όλα αυτά. Υπογράφηκε αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΕΙΑΘ και δείχνει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χτίζει βήμα-βήμα αυτή την ιστορία.
1: Αρκεί να υπάρχει, αυτή την
0: αρκεί, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει η συνδρομή της πολιτείας.
1: Αυτό ακριβώς, και θα υπάρχει οικονομικά αυτή η συνδρομή, δηλαδή θα υπάρξουν κεφάλαια τα οποία θα δοθούν είτε
0: πολύ
1: για το νέο
0: ρωτάς
1: γήπεδο, έτσι, είτε για την περιαστική ανάπλασή του, όπως έγινε στην Αθήνα και στο γήπεδο της ΑΕΚ και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, περιφερειακά, αστική ανάπλαση, υπογειοποίηση.
0: Ναι, έχουμε
1: και
0: την Κλεάνθους και λοιπά.
2: Παρακαλώ. Κύριε Ιατρού, πολύ ωραία το ερώτημά σας, για να ξεκαθαριστεί και αυτό. Η στήριξη της πολιτείας θα είναι πολύ επίπεδη. Πρώτον, σε γραφειοκρατικό επίπεδο που χρειάζονται ό,τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε συζητήσει, θα είμαστε στην πρώτη ταχύτητα να τον βοηθάμε παντού. Να ξεπερνάει γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία συμβαδίζουν με διάφορες μελέτες που πρέπει να γίνουν, με τις υπολογομίες, τελίτσες, γνωστά, θα είμαστε μπροστά του. Άρα η πρώτη συνδρομή θα έχει αυτό το χαρακτήρα για να ολοκληρωθούν μελέτες και σχέδια. Δεύτερον, η δεύτερη μεγάλη συνδρομή θα είναι οικονομική. Θα στηρίξουμε οικονομικά το μεγαλεπίβολο αυτό σχέδιο για τη Νέα Τούμπα.
0: Με πόσα χρήματα, κύριε Υπουργέ?
2: Σας απάντησα πριν.
0: Ότι
2: αυτά θα οριστικοποιηθούν όταν βγουν οι τελικές μελέτες και τα τελικά σχέδια.
1: Άρα μία ακόμη συνέντευξη τον Οκτώβριο. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Άλλο του Οκτωβρίου ο ανάδοχος για το Καφτατζόγλου, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι. Ωραία,
2: και άλλο πάω.
0: Και άλλο η κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
1: Α, είπατε μέσα στο 26 θα είναι τότε, θα καθοριστεί.
2: Το 26 θα βγει ανάδοχος για το Καφτατζόγλου. Τα 11,6 εκατομμύρια. Και προσέξτε τώρα τι ποικιλία θεμάτων έχουμε. Να μιλάμε για τόσα έργα που σε άλλη περίπτωση θα μιλάγαμε για τίποτα και θα λέγαμε τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε έργα που έχουμε δώσει λεφτά. Και δεν είναι αυτά.
1: Τόσα που μπερδευόμαστε.
2: Δεν πήγατε στον Άρη το μπάσκετ. Ναι. Πόσα λεφτά έχουμε δώσει.
0: Ναι, γιατί υπουργέ μου, γιατί όταν κατασκευάζεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ πού να παίξει, σε ποιο ΟΑΚΑ να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Αφού η Θεσσαλονίκη μονίμως ήταν στην πίσω αυλή της εθνικού
1: προγραμματισμού. Μπροστά όμως τώρα.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Για ένα μικρό
0: θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Περιμένουμε.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι κάτι που παραδέχτηκα ο ίδιος. Αλλά επειδή στην πολιτική, ξέρετε, η ανταμοιβή είναι ηθικού χαρακτήρα.
0: Έτσι.
2: Όλα αυτά τα έργα που 3,5 χρόνια έχω ανακοινώσει και ήδη χρηματοδοτήθηκαν και τρέχουν στη Θεσσαλονίκη και είναι αθλήλυπτα. Μοναδικά είναι άδικο. Να μην τα αναγνωρίζουμε τουλάχιστον.
1: Τα αναγνωρίζουμε. Έχω όμως μια αγωνία γονέων. Γονέων για τα κολυμβητήρια.
0: Έτσι, αυτό
1: για το
0: να
1: εθνικό. Εγώ θα σας πάω πολύ πίσω. Εκεί κοντά στο 11-12 ήμουν τότε δημοσιογράφος στην τηλεόραση και έτρεξα. Γιατί οι γονείς διαμαρτύρονταν από τότε, τώρα μιλάμε 15 χρόνια πριν, αυτό το έρμο το εθνικό κολυμβητήριο. Εκεί στις φοιτητικές εστίες από δίπλα, δίπλα στο Καφτατζόγλιο, παραδίπλα δηλαδή. Ακόμη να λυθεί το πρόβλημα.
0: Από
1: οι μαθητές και οι πολίτες δεν μπορούν εκεί να κολυμβητήσουν.
0: Από 1 Μαρτίου του 25 είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο.
1: Και κατά καιρούς
0: και
1: πριν
0: γονείς,
1: έκλεινε, άνοιγε.
0: Για να μας ακούσει, να μας καταλάβει και ο κύριος Βρούτσης.
1: Τα ξέρει.
0: Λοιπόν, οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν τα παιδιά στο Ποσειδόνιο γιατί είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Η απάντηση του αρμοδίου υπουργού ποια είναι, κύριε Βρούτση?
2: Λοιπόν, η απάντηση του αρμοδίου υπουργού είναι: πρώτον, λυπάμαι που είναι κλειστό το εθνικό κολυμβητήριο. Αυτό το εμβληματικό μεγάλο αθλητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι όμως αναγκαίο να είναι κλειστό. Και κλείσε με απόφαση δική μου. Που είχε κλείσει και το Καφτατζόγλου και ξανάνοιξε με όρους ασφάλειας.
0: Ναι, πότε θα ανοίξει δηλαδή?
2: Και το ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Άλλαξε όλο το περιβάλλον και αποτελεί και αυτό μια μεταρρυθμιστική δομική αλλαγή του Υπουργείου στο θέμα της ασφάλειας των αθλητικών υποδομών. Το εθνικό κολυμβητήριο από το 65-70 που λειτουργούσε, ακούστε το αυτό, δεν είχε ούτε οικονομική άδεια. Τα παιδιά έμπαιναν μέσα και δεν ξέραμε αν θα βγουν. Αυτό μπορώ να εισπράξω εγώ σήμερα, που δεν έχει ούτε οικονομική άδεια. Ορίστε.
1: Θέματα στατικότητας.
2: Αν δεν έχει οικονομική άδεια, δεν υπάρχει ούτε στατικότητα. Τι κάναμε λοιπόν, τι έπρεπε να κάνει ο Υπουργός Αθλητισμού? Πρώτα να το κλείσει. Δεύτερο, να βρει εναλλακτικά κολυμβητήρια για να πάνε τα παιδιά που κάνουν.
0: Για το μεσοδιάστημα, ναι.
2: Τρίτον, να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να ξανανοίξει. Ξεκινάω λοιπόν. Ένα. Βγάλαμε την πιο σύγχρονη οικονομική άδεια, αφού το κλείσαμε. Βγήκε η οικονομική άδεια, η πρώτη ενέργεια. Δεύτερον. Έχει στατική μελέτη για όλο το κολυμβητήριο, το εθνικό, το οποίο τα αποτελέσματά του είναι τραγικά. Έδειξε ότι ήταν άκρως επικίνδυνο. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς διαμαρτύρονται κάποιοι άνθρωποι του αθλητισμού αντί να λένε καλά που έκλεισε και πάμε να φτιάξουμε το καινούργιο, βγάλανε κραυγή γιατί.
0: Ναι, αλλά οι κολυμβητές, για παράδειγμα, όπως ο κύριος Απόστολος Σίσκος, ο πρωταθλητής μας της Ευρώπης, είπε με δήλωσή του στην ΕΡΤΡΙΑ: το εθνικό κολυμβητήριο πρέπει να ανοίξει χθες.
1: Και συνοστίζονται οι κολυμβητές στο Ποσειδόνιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα στο Ποσειδόνιο, μετακυλείται δηλαδή το πρόβλημα.
2: Θα μπορούσα να δεχτώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σίσκο, τον οποίο είναι ένα εξαιρετικό παιδί και αθλητής, τίμησε τη χώρα μας και τα εθνικά χρώματα. Και ό,τι γίνεται. Γίνεται και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρώτον, ο κύριος Σίσκος το είπε γιατί έκλεισε το κολυμβητήριο. Δεν ήξερε ότι έπρεπε να κλείσει. Έκλεισε και σωστά έκλεισε και μπράβο στην πολιτεία που έκλεισε. Δύο. Βγάλαμε το κοινό άδεια. Βγάλαμε τη μελέτη στατικής επάρκειας και τώρα είμαστε στο τρίτο επίπεδο να γίνουν αρχιτεκτονικές μελέτες. Μόλις ολοκληρωθούν οι αρχιτεκτονικές μελέτες, σκεφτείτε ότι περνάμε από τη Γραφειοκρατία και του Πανεπιστημίου, γιατί δεν ανοίξει το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι του Πανεπιστημίου το Εθνικό Κολυμβητήριο και το Υπουργείο βγάζει αθλητισμό, χρησιμοποιεί το χώρο αθλητικά. Πάμε στη δημοπράτησή του. Εδώ θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν και αυτό κρατήστε το σύνδεση.
0: Ότι?
2: Ότι είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο Αθλητισμού, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, να δώσουμε τα χρήματα να δημοπρατηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και το λέω
0: άρα,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Και αυτό το λύνουμε.
0: Ναι.
2: Το λύνουμε. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο 27, θα έχει ολοκληρωθεί το κολλητήριο του Ποσειδονίου. Μου είπατε για το Ποσειδόνιο. Το Ποσειδόνιο είναι μια μεγάλη αθλητική εγκατάσταση.
0: Ευτυχώς που υπάρχει και το Ποσειδόνιο και πηγαίνει ο κόσμος στα μωρά του, ναι.
2: Ναι. Δεν ξέρει όμως ο κόσμος. Ναι. Το Ποσειδόνιο το εξχρονίσαμε με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πότε θα ολοκληρωθεί το Ποσειδόνιο που ήδη λειτουργεί μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν το Ωραία. Ποσειδόνιο.
0: Το 26, το εθνικό κολυμπητήριο το 27. Ναι, ναι.
2: Το 27 θα δημοπρατηθεί.
0: Θα δημοπρατηθεί. Το ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ το Ποσειδόνιο ολοκληρώνεται μέσα στο 26 και είναι πλήρως λειτουργικό, δηλαδή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες έχει τελειώσει το θέμα του Ποσειδόνιου. Όπως και μέσα στο 27 θα συμβεί το εξής. Στην Μίκρα που έχουμε το κλειστό του μπάσκετ, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλειστό, της Μίκρας. Το κλειστό του μπάσκετ που ήταν ένα χρέπι, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε και το λέτε.
2: Αυτά, ναι. Το δρομολογήσαμε με 1,7 εκατομμύρια, τέλος του 27 θα παραδοθήσει στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Και τι θα γίνει με τις ομάδες ό,τι αφορά την κολύμβηση, το κολυμπητήριο
2: Κάπα. Ακούστηκε την άλλη είδηση. Σας είπα λοιπόν, Ποσειδόνιο 26. Το κλειστό του μπάσκετ μέσα στο 27. Αυτό ήταν κλειστά, έτσι. Δεν μιλάμε, μιλάμε πράγματα δομικά. Και τρίτον, στο εθνικό κολυμβητήριο, για το οποίο συζητάμε, η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό είναι το καινούργιο που λαμβάνει δημόσια, είναι ότι μετά τις μελέτες και τη δημοπράτηση θα προτεραιοποιήσουμε έτσι ώστε μέχρι τέλος του 27 να λειτουργήσει η εξωτερική πισίνα του εθνικού κολυμβητηρίου. Με πλήρη ασφάλεια και εθνική επάρκεια. Δηλαδή
0: ωραία.
2: Θα δοθεί Ολυμπιακών Διαστάσεων πισίνα στον κόσμο και τον αθλητισμό του Ιδρύου Στίβου της Θεσσαλονίκης.
1: Να μας απαντήσετε λίγο και για τις ομάδες. Επιγραμματικά, αν θέλετε, γιατί δώσατε τις τέσσερις λωρίδες στην πισίνα Κάπα στη Θέρμη. Είναι αρκετό όμως αυτό για να εξυπηρετηθούν, προβλέπετε κάτι για αυτούς? Κάτι επιπλέον εννοώ.
2: Συγγνώμη, αυτό το επίπεδο δεν το ελέγχω εγώ, το ελέγχουν οι διοικήσεις. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι έμεσα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όπως βρίσκουμε λύσεις συμπληρωματικές εκτός αυτά που σας είπα, το κολυμπητήριο στο Ρεόκαστρο. Είδατε ότι αναγνωρίσαμε τη Δημοτική Αρχή, την υπευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής του Ρεοκάστρου και τους δώσαμε 5 εκατομμύρια και μετατρέπουμε το κολυμπητήριο σε ένα υπερσύγχρονο κλειστό. Θα είναι έτοιμο τέλος του 27. Καταλαβαίνετε γιατί αλλαγές μιλάμε. 5 εκατομμύρια τα πήρε ο Δήμαρχος του Ρεοκάστρου και θα έχει έτοιμο κλειστό κολυμπητήριο τέλος του 27.
0: Και υπογράψατε και μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θερμαϊκού. Με το Δήμο Θερμαϊκού.
2: Αυτό και πάμε τώρα πιο δίπλα. Πιο δίπλα ετοιμάζεται η μεγαλύτερη κολυμβητική παρέμβαση μετά αυτή του ΆΚΑ σε όλη τη χώρα και είναι και το μεγαλύτερο έργο αθλητικό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 32 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη Κυψέλη κολυμβητικών δεξαμενών στον Λάζαρο τον Κυρίδωνο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο, είναι δήμαρχος στο Αμπελοκήπων. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της χώρας μετά το ΆΚΑ. Και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο αθλητικό έργο της πατρίδας μας. 32 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λόγια, όχι, θεμελιώνεται. Θεμελιώθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ήμουν εκεί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπο. Πιστεύω σε 2 χρόνια αυτό το θα είναι κάτι μοναδικό. Αντάξιο του ΆΚΑ.
0: Δώστε και μια ευχή, καθώς κλείνουμε τώρα. Μάλλον πριν την ευχή. Λοιπόν, κάνουμε ένα conclusion συμπερασματικά τον Οκτώβριο. Οκτώβριο έχουμε τώρα.
2: Να πω και κάτι για τον Άρη.
1: Εννοείται να μας πείτε για τον Άρη, Αλίμανο, το θέλουμε.
2: Ο Άρης, με τον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει στο μπάσκετ, εννοώ. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου του Παλίντε Σπορ στον Άρη.
0: Κούκλα έγινε. Το Παλέντε Σπορ έγινε κούκλα. Είδα από μέσα τα βίντεο.
2: Με λεφτά του κράτους.
0: Ναι, ναι.
2: Με λεφτά της πολιτείας. Τα βάζει ο Άρης τώρα. Τα βάζει ο Άρης. 780.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Τα βάζει ο Άρης και τα συμψηφίζουμε με τα μισθώματα.
0: Επιπλέον θέσεις.
2: Βλέπετε πόσο νοικοκυριαμένα τα κάνουμε, κύριε Τρέλα.
1: Πολύ ωραία να μας έρχεστε συχνά να βλέπετε τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Να ρίχνετε λεφτά.
0: Όχι, δεν φεύγει έτσι ο Υπουργός. Λοιπόν, είναι το θέμα. Κάνουμε συμπερασματικά Και βλέπουμε τι, τον Οκτώβριο που είναι τώρα 4 Οκτωβρίου έχουμε. Μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα στον τρέχοντα μήνα, θα έχουμε την προκήρυξη για το Καφτατζόγλιο, για τα 11 εκατομμύρια.
1: 11,6 εκατομμύρια.
2: Να το πω, 11,6 εκατομμύρια, ενώ όλα τα έργα, τα αναγκαία έχουν ήδη γίνει για να μπει ο Άρης, να μπει ο Ηρακλής. Να παίξει άνετα το παιχνίδι.
0: Έτσι, να παίξει και ο Ηρακλής, γιατί και ο Ηρακλής μπορεί να ανέβει βαθμολογικά και να παίξει και στην Ευρώπη. Και να παίξει στην Ευρώπη. Επομένως,
2: αυτό το Καφτατζόγλιο με τις αλλαγές που κάνουμε είναι πάρα πολύ καλό και λίγο
0: αναπτυσμένο.
2: Μετά από τα 11,6 εκατομμύρια καταλαβαίνετε πόσο
0: ωραία.
2: Είναι.
0: Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε
1: μικρό το άκα, είπατε.
0: Κάτσε λίγο, βρε Ελένη μου. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε το σταυρό μας ότι θα μπορέσει τον Ιούνιο του 27 ο ΠΑΟΚ να φύγει, να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλιο και να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Πάντα χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη, πάντα χρειάζεται και να πέσουμε σε κανένα εργολάβο, πάντα χρειάζονται όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είναι για όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
2: Η πολιτεία έχει κάνει το έργο της όμως, κύριε Τριανταφυλλίδη. Έδωσε λεφτά που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ η Θεσσαλονίκη.
1: Και ελπίζουμε να λάβετε και όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις γι' αυτό. Να επιλέξετε το καλύτερο εργολάβο.
0: Δεν θα είμαστε
1: κρατική επαφή.
0: Θα κρεμόμαστε τώρα στα αυτά του.
2: Αν τον διαλέγαμε τον εργολάβο, εμείς δεν θα είμαστε.
1: Να υπάρχει εποπτεία. Να υπάρχει εποπτεία.
0: Κάντε μια απευθεία
1: ανάπτυξη. Να επιλογή.
0: Χάρη
2: τον
0: λόγο.
2: Τον επιτάζουν διαγωνισμοί, κλειστοί, με διαφάνεια και εκεί χρειάζεται στο σταυρό μας πραγματικά.
0: Αυτό είναι γιατί άμα γίνει προσφυγή στα ΣΤΕ και στα ΜΕ και στα ΒΕ.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν δεν είναι έτοιμο.
2: Είναι να είναι και καλός εργολάβος, πιστός στα χρονοδιαγράμματα, ενώ του έχουμε διασφαλίσει τα λεφτά, να παίρνει τα λεφτά και να εκτελεί τα έργα.
1: Ενστάσεις μπορεί να γίνουν και εκεί να μπλοκάρουν τη διαδικασία, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Αυτό είπαμε.
2: Είναι μέσα στο πλαίσιο η ένσταση στον διαγωνισμό.
1: Άρα καθυστέρηση.
2: Θα κρατήσει και αυτή ένα χρονικό διάστημα.
0: Δεν μπορεί ο υπουργός, είναι ξεκάθαρος, ο κ. Βρούτσης λέει: εγώ δίνω τα λεφτά. Από εκεί και μετά, αν θα γίνουν ενστάσεις, άμα θα πάει στο ΣΤΕ, εγώ δεν μπορώ να το διασφαλίσω.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει.
2: Δεν διασφαλίζεται όμως, ανεξαρτήτου του χρόνου, ότι το έργο θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Αλλά το έργο όμως, θα γίνουν. Ναι, το έργο μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια.
2: Θα γίνουν.
0: Ναι, υπουργέ, το έργο μπορεί να γίνει και σε 2
2: χρόνια. Για τον Άρη θα γίνουν.
0: Καλά, δεν μιλώ για τον Άρη. Τώρα ξαναγυρίσαμε πάλι στον ΠΑΟΚ και λέω μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια. Που σημαίνει 2 χρόνια επιπλέον καθυστέρηση για να ξεκινήσει η κατασκευή της Τούμπας. Αυτό λέω.
2: Είναι ευλογία και ευχή ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για χρονοδιαγράμματα και όχι αν θα κάνουμε ένα έργο. Σκεφτείτε, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Βρούτση, θα βοηθήσει να γίνει κάτι στο Καφτατζόγλιο. Και εγώ σας λέω, βεβαίως είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να το δούμε με θετικό μάτι. Σκεφτείτε αυτό με την τοποθέτηση σήμερα.
0: Όχι. Υπουργέ. Και με τη σημερινή μου ιδιότητα ως δημοσιογράφος και με την, προηγούμενη ιδιότητά μου, η Θεσσαλονίκη δεν παρακαλεί ούτε επαιτεί. Το δικαιούται και πρέπει αυτό να γίνει σε μια πόλη των 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχουμε. Δεν
2: να
0: είναι
2: απαντήσω.
0: Φτωχός συγγενής, παρακαλώ.
2: Επί 10 συμφωνώ με αυτό που λέτε.
0: Ορίστε.
2: Επί 10 συμφωνώ
0: επί 10.
2: Σε αυτό που λέτε.
0: Ωραία. Τελείωσε.
2: Γιατί γι' αυτό ακριβώς ήρθα στη Θεσσαλονίκη, έκανα αυτές τις διαπιστώσεις ότι είχε μείνει πίσω η Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
2: Και τώρα θα μπει μπροστά από όλους.
0: Ωραία. Δώστε και
2: μια ευχή στον αθλητικό κράτη της χώρας από ποτέ.
0: Δώστε και μια ευχή στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για το βράδυ και όλα καλά.
2: Η ευχή, ήμουνα προχθές στην Τούμπα. Συγκινήθηκα, δάκρυσα όπως όλοι οι Έλληνες από περηφάνεια και χαρά.
0: Ναι, στον εθνικό ύμνο όλος ο κόσμος έψελνε τον εθνικό ύμνο. Έτσι.
2: Έχουμε μια εξαιρετική νέα ομάδα με πολύ διαφορετικό ταπεραμέντο από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ας την πιστέψουμε, ας την δώσουμε όλη την ευχή μας.
0: Ωραία.
2: Και αυτά τα παιδιά θα το καταφέρουν.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ανανεώνουμε
1: οπωσδήποτε το ραντεβού.
0: Να πιέσουμε.
2: Η πρώτη προτεραιότητα. Η Θεσσαλονίκη.
1: Και σας περιμένουμε.
2: Τελεία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βρούτση. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ξεκινάει η διαδικασία για την ανακαίνιση ουσιαστικά του καφτατζογλίου.

θα υπάρξει αυτή η οικοδόμηση όλων αυτών των στοιχείων, εκείνων που θα επιτρέψουν ο προγραμματισμός για την φωλιά του δικεφάλου, για τη φωλιά του ΠΑΟΚ να υλοποιηθεί και επιτέλους να ανοίξει αυτή η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου.

0: Λοιπόν, μένουμε στα αθλητικά μας νέα, καθώς η ημέρα το προβλέπει.
1: Και να πάμε στο Θοδωρή Φελάνη, το συνάδελφό μας, επί των αθλητικών. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Εθνική Γερμανία, στείλανε τα δικά σου προγνωστικά 10 παρατέταρτο απόψε το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Και πρέπει να σας πω ότι έχει γεμίσει η Θεσσαλονίκη. Έχω αρχίσει να βλέπω ελληνικές σημαίες.
0: Μισό λεπτό. Πριν από αυτό, άκουσες τη συνέντευξη του κυρίου Βρούτση, Θοδωρή? Πριν από λίγο τον είχαμε. Θα χρειαστεί να την μελετήσεις, να την ακούσεις. Θα την αναρτήσουμε. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα και για το Καφτατζόγλιο και για την Τούμπα και για το Εθνικό Κολυμπητήριο
1: και για τον μια σειρά,
0: και για τον Άρη προφανώς. Λοιπόν, να δούμε υλικό θα σου δώσουμε για να μπορέσεις.
2: Ναι, είναι, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και πολύ καλά κάνατε και το φιλοξενήσατε, γιατί ειδικά καλά το Καφτατζόγλιο είναι θέμα το οποίο, όπως φαίνεται, όλα τελειώνουμε το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή το πράγμα πάει καλά, αυτή την ενημέρωση τελευταία. Όμως εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν ξέρω για τα κολυμπητήρια, σας είπα παιδιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα και από γονείς έχω διαρκώς οχλήσεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και με το εθνικό και με την έλλειψη δεξαμενών.
0: Μέσα στο 26 τελειώνει το Ποσειδόνιο. Μέσα στο 27 προκυρήσεται, γιατί δεν είχε ούτε.
1: Τέλος του 27 θα λειτουργήσει το εθνικό, ναι, είπε. Θα λειτουργήσει το 27.
0: Όχι, όχι, δεν θα λειτουργήσει το 27. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Εγώ το έχω σημειωμένο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είπε ότι μέσα στο 27 θα προκηρυχθούν τα έργα για την κατασκευή στο εθνικό.
1: Θα
0: αλλά το ουσιαστικό είναι για το Ποσειδόνιο, το οποίο αναπληρώνει τις ανάγκες.
1: Και δέχεται και όλο το φόρτο.
0: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Πάμε στο
2: κοίταξε τώρα, ναι. Ξεκινήσατε κάτι να λέτε, όντως. Δηλαδή, από το πρωί στο Λευκό Πύργο, γαλανόλευκος φάρος, κόσμος, σημαίες, ο καιρός είναι θαυμάσιος. Φυσικά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη προσμονή για αυτό το μάτς. Μεγάλη απουσία. Αλέξανδρε, το ξέρεις, Χρήστος Τζόλης, θλάσσι με την Ολλανδία. Κάνει το μάτς. Φώναξε ο Γιωβάνοβιτς τον Δημήτρη Πέλκα και τον έβαλε στην αποστολή. Τώρα γίνονται, ξέρεις, θα τζογάρουμε τώρα κι εμείς λίγο. Όλοι λένε σχήμα, εντεκάδα κτλ. Να καταθέσω
0: πες
2: και τη δική μου έτσι άποψη. Λοιπόν, Τζολάκης δεν αλλάζει.
0: Καλά,
2: τετράδα στην άμυνα. Σάλιακας, στόπερ Μαυροπάνος, Ρέτσος ή Μιχαηλίδης, θα δούμε. Γιατί δοκιμάζει και τον Μιχαηλίδη και είναι λογικό, ένας εξαιρετικός παίκτης. Αριστερά.
0: Στην άλλη πλευρά,
2: ναι, ναι, ακούω.
0: Ναι, στην άλλη πλευρά,
2: αριστερά Τσιμίκας. Πήγα να πω.
0: Προφανώς. Ναι.
2: Κουρμπέλης Ανδρούσος στο κέντρο. Ανδρούσος, εκεί βάλετε και μια παρένθεση, και ο Ζαφίρης είναι έτοιμο πόλεμος, αλλά νομίζω ότι κυρίως θα επιμείνει στον Ανδρούσο. Στα χαφ, δεξιά Καρέτσας, Μασούρας αριστερά, ο Παυλίδης στην κορυφή, και πίσω από τον Παυλίδη ο Ιωαννίδης. Και εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Κοστούλα. Θυμίζουμε ότι μπροστά, δηλαδή.
0: Βέβαια. Βέβαια, ο Κοστούλας.
2: Έχει και τον Δουβίκα, έχει και τον Τετέι.
0: Πεχταράδες είναι όλοι. Ποιο θα πρωτοβάλει.
2: Συμφωνώ.
0: Ποιο θα πρωτοβάλει. Ναι, βέβαια.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, είμαστε όμως. Αγαπάμε Γιωβάνοβιτς. Αγαπάμε Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είπε και το είπε με συγκίνηση. 20 χρόνια ήταν στον Ηρακλή. Εδώ ουσιαστικά μεγάλωσε, ανδρώθηκε, έδειξε την αξία του και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος και σαν συμπεριφορά ποδοσφαιριστή, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και πραγματικά τον αγαπάμε πολύ τον Γιωβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, και πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι την απόλυτη εμπιστοσύνη που του έχουμε όλοι οι Έλληνες σε αυτή την διαδικασία. Μας έκανε περίβατο, τέτοια χαρά που μας έδωσε με την νίκη με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, δεν πρόκειται, παιδιά, αυτό έγινε, πάει, τελείωσε.
2: Ήταν άθλος.
0: Τι τώρα, τι να λέμε.
2: Κερδίσαμε. Πώς το βλέπεις.

0: Είσαμε ένα. Εγώ θα σου πω αυτούς που δεν είναι οι ας το πούμε οι ονομαστοί. Ταπεινή μου άποψη, αγαπητέ μου Θοδωρή και αγαπητή μου Ελένη. Λοιπόν, Σάλιακας. Πριν από αυτά τα μάτς δεν το ξέραμε το Σάλιακα.
1: Ναι, εγώ δεν τον ήξερα. Πολύ καλός.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, το παιδί ήταν ο εθνικός ύμνος και έκλαιγε. Έκλαιγε με τον εθνικό ύμνο.
2: Δεν κλαίει μόνο αυτός, κλαίει όλη η Ελλάδα. Όλη να Ελλάδα, ξέρετε, δηλαδή, σήμερα το πρωί στον Λευκό Πύργο μπροστά στη Θεσσαλονίκη άνοιξε ελληνική σημαία 25 μέτρων. Τα μέλη του επίσημου συλλόγου φιλάθλων της Εθνικής Γαλανό-Λευκός Φάρος την άπλωσαν. Έτσι την άπλωσαν για να καταλάβετε πώς νιώθει και ο Έλληνας πολίτης όταν βλέπει την εθνική και αυτά τα λιοντάρια στα οποία αναφέρεστε να δίνουν αυτόν τον αγώνα.
0: Ένα είναι ο Σάλιακας. Δεύτερος, ο Ανδρούτσος. Τι παίχτης είναι αυτός. Κάποια στιγμή τον είχα ακούσει στον Ολυμπιακό, έπαιζε, πού έπαιζε. Και τον πήρε ο Όφη και βέβαια εμφανίζεται, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Όφη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όχι μόνο εξαιτίας του Ανδρούτσου αλλά και των λοιπόν παιχτών, αλλά παιχταράς, με κεφαλαία και αερογραμμένα. Τώρα μιλάω για τους μη επώνυμους.
1: Θα σας πάω κάπου αλλού τώρα και αν θέλετε να κλείσουμε και με αυτό. Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι παρακολουθείς τώρα. Έρχεται το Sky Sports, το γερμανικό. Και λέει, έχουμε ρεπορτάζ. Παιδιά, ο Καρέτσας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε η ομάδα, η Dortmund, η ομάδα του, από την εθνική ομάδα του Γιοβάνοβιτς, να έχει μια ειδική διαχείριση, επειδή μου μην το χρησιμοποιείτε.
0: Μην το ζορίζετε,
1: πολύ, γιατί τον έχουμε εδώ στην Dortmund και το θέλουμε φρέσκο και για την πόλεμο. Τώρα αυτό συμβαίνει βέβαια 24-48 ώρες πριν το μάτς. Είναι λίγο περίεργο. Και βγαίνει ο Γιοβάνοβιτς και λέει, όχι, το ρεπορτάζ ναι λέει αυτό, αλλά εγώ δεν έχω καμία ενόχληση από την Dortmund για το πώς θα διαχειριστώ τον παίκτη εδώ. Το καταθέτω γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Ξαφνικά οι Γερμανοί τώρα λένε ότι η Dortmund λέει στο Γιοβάνοβιτς, μην το βάλει πολύ.
0: Θοδωρή, αυτή είναι η πρέπουσα, η δέουσα, η αρμόζουσα απάντηση του εθνικού προπονητή μας, έτσι, του εθνικού μας coach. Αυτή είναι, έπρεπε να είναι η απάντηση και αυτή είναι. Και δείχνει την στιβαρότητα και την στεναρότητα με την οποία οικοδομεί αυτή την ομάδα. Τώρα παίζουν τα παιδιά για την πατρίδα τους. Γιατί εδώ παίζουν και βάζουν γκολ και φυλάνε το εθνόσημο. Τι να λέμε τώρα.
2: Πάντως και ο Γιοβάνοβιτς ο προπονητής αναγνώρισε ότι υπάρχει μια κόπωση, μια πίεση στην εθνική. Είναι δύο παράγοντες που θα λειτουργήσουν κάπως επιβαρυντικά.
0: Τέσσερα μάτς το ένα πίσω από το άλλο, παιδιά. Τι γίνεται. Δεν είναι ρομπότ. Άνθρωποι είναι. Λογικό είναι. Ήδη χάσαμε, ας πούμε, χάσαμε. Χτύπα ξύλο, δηλαδή μια χαρά είναι το παιδί. Όχι, για τον Τζόλι μιλάω.
2: Για τον
0: Τζόλι. Είχαμε και νωρίτερα τον Κωνσταντέλια. Φαντάζεστε να είχαμε και τον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
1: Και τον Κωνσταντέλια,
0: θα τρέλαινε κόσμο. Θα τρέλαινε κόσμο. Δεν είναι αν είχαμε τον. Και τον
2: τα προγνωστικά τι λένε πάντως.
0: Τι λένε.
1: Κοίταξε, δεν είμαστε το φαβορί. Τώρα αυτή η απουσία του Τζόλι είναι σημαντική. Οι Γερμανοί τώρα, να σας πω το πω έτσι λαϊκά, έχουν λυσάξει. Εντάξει, ήταν μεγάλο το κάζο που πάθανε. Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε στον όμιλο. Είμαστε πρώτοι με δύο νίκες, μία ισοπαλία. Αν τα καταφέρουμε και σήμερα πάμε για πρόκριση. Και τι σημαίνει αυτό, αν πάμε καλά στο Nations League, έχουμε μετά πολύ καλύτερη σκληρότητα.
0: Και έχει γίνει και μια καλώς εννοούμενη βεντέτα μεταξύ του Jürgen Klopp και του Τσιμίκα. Λέει τώρα θα μου δείξει αν αυτά που του έμαθα. Και λέει ναι, γιατί ο Τσιμίκας τον πείραξε άσχημα. Λέει έκανα ό,τι έπρεπε, ό,τι μου δίδαξε για να κερδίσουμε τη Γερμανία. Στη Γερμανία.
1: Μας αντιμετωπίζει με σεβασμό πάντως ο Κλόπ στις δηλώσεις του. Το βλέπω έτσι.
0: Είναι εξαιρετικό. Μα αυτός μίλησε.
1: Δεν είναι όπως η Bild που βγήκε και είπε η Ανή.
0: Καλά τώρα, εντάξει, η Bild τώρα. Ο Γιούργεν Κλόπ τώρα είναι μεγάλο.
2: Πάντως έχουμε sold out. Και να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 7 παρατέταρτο. Έχουν αρχίσει. Θοδωρή, έχεις πράξει ότι έχουμε Γερμανούς στην πόλη φιλάθλους.
1: Χθες αυτό το πράγμα έτσι ρωτούσα και ψάχνα, μου είπαν ότι έχουν πάρει εισιτήρια από την ΕΠΟ και θα έχουν, λένε. Ναι, θα
0: υπάρχει και παρουσία.
1: Τώρα, δεν έχει γίνει εισιτήρια βέβαια στην πόλη, δεν μου έχουν πει έτσι από και εγώ το ρεπορτάζ που έκανα αν υπήρχαν κάποιοι που έχουν συγκεντρωθεί σε κάποιο σημείο κτλ. Αλλά χθες από την ΕΠΟ λέγανε ότι δώστε εισιτήρια. Αυτά, παιδιά.
2: Μπράβο. Και με την νίκη λοιπόν.
0: Άιτε, με την νίκη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.

Μεσημέρι Κυριακής λοιπόν, 1:10, 8 θα έλεγα, και αυτό που πρέπει να γνωρίζετε όσοι μας ακούτε είναι πως έχουν έρθει ήδη οι αλλοίς με πούλμαν από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κατά βάση από την Αλεξανδρούπολη, από το Πορτολάγος, από την Καβάλα, όπως μας έκανε γνωστό νωρίτερα και ο Γιάννης ο Κωνσταντής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιών Γρηγρή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχουν οι αλλοίς, που από την Τετάρτη είναι με τα καΐκια τους μέσα στο Θερμαϊκό, σε μια επαόρη στον κινητοποίηση, διεκδικώντας ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι 50 λεπτά κάτω να πάει η τιμή του λίτρου για όσους έχουν τα καΐκια, καθώς οι τιμές που βάζουν πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ψηλές. Ο ίδιος μας είπε ότι για τα 5 του σκάφη 25 μέτρα που έχει, από τα 25.000 ευρώ το μήνα, τα έξοδα πήγαν στα 40.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Ποιο είναι το θέμα τώρα για εσάς που κινείστε στην πόλη? Επειδή η συγκέντρωση ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους, έχει γίνει και κατάληψη, έχουν βγει δηλαδή στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Νίκης, οπότε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εάν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο, καλό θα ήταν για να μην ταλαιπωρηθείτε. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει αυξημένο φόρτο σε εναλλακτικές διαδρομές. Να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και να σας πάω τώρα στο χώρο του πολιτισμού, ένα χώρο που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον 102 FM, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού, στο πανόραμα επικαιρότητας.

0: Έχουμε, Αλέξανδρε, στη τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη Ζαρκαδούλα, που είναι υπεύθυνος της έκθεσης Van Gogh, The Immersive Experience, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ προσωπικά λατρεύω Van Gogh, μου αρέσει πολύ. Αλλά αυτή η έκθεση είναι του ονείρου. Δεν είναι μια έκθεση πηγαίνω και βλέπω πίνακες. Είναι πηγαίνω και μπαίνω μέσα στο έργο του Van Gogh με ένα εκπληκτικό, μοναδικό τρόπο. Το είδα δηλαδή στη τηλεόραση σε βίντεο, γιατί δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε όλοι οι Θεσσαλονικοί να το δούμε. Κύριε Ζαρκαδούλα, καλό μεσημέρι. Να μας πείτε εσείς τι μας περιμένει.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Μαζί με τα καΐκια στο Θερμαϊκό, νομίζω ότι μια έκθεση βιογραφικής είναι ό,τι πρέπει.
1: Καλό. Ναι, ναι, σουρεαλισμός, υπερεαλισμός, όλες οι θερμοτροπίες.
0: Δίνουμε εκπληκτικές πληροφορίες να κάνουμε. Ο ακροατής μας πρέπει να ενημερωθεί για το τι γίνεται στην πόλη.
2: Σωστό. Πάντως, σίγουρα αν ζούσε ο Van Gogh σήμερα θα το γράφει. Εγώ δυστυχώς είμαι στην Αθήνα σήμερα, γιατί στείλουμε μια άλλη έκθεση εδώ στην Αθήνα, το Τιτανικό. Και δεν θα μπορέσω να το απολαύσω, αλλά συζητήσουμε για το Van Gogh λοιπόν, που είναι το σίγουρο.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη έκθεση, εκτός και αν ήταν κάποια άλλη, πρέπει να έχει φιλοξενηθεί πριν από χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.
0: 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές εκεί. Μπράβο. Στην Αθήνα, Αλέξανδρε, που θυμάσαι πάρα εκεί, πολύ καλά. Εκεί, τα λέω καλά, κύριε Ζαρκαδούλα.
2: Εν μέρη.
0: Τα συγκεκριμένα
2: νούμερα που αναφέρεται είναι από την προσέλευση την περσινή που είχαμε στην Αθήνα.
0: Αθήνα.
2: Στο οποίο έγινε πραγματικά το αδιαφόρητο. Είναι η πιο πετυχημένη έκθεση που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 180.000 κόσμος. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Περίπου. Τα σχολεία ήταν πάνω από 70.000.
0: 80.000 δίνετε εσείς επισήμως.
2: Ναι, η προσέλευση ήταν καταπληκτική πραγματικά. Ούτε εμείς το περιμέναμε.
0: Τι περιμένει τον επισκέπτη?
2: Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια εμπειρία, γιατί πρόκειται για μια εμπειρία, δεν είναι μια επίσκεψη απλά για να δούμε 5-10 πίνακες. Okay. Σίγουρα υπάρχουν τα ακριβές αντίγραφα των πινάκων, τα οποία μπορεί να δει και να διακρίνει τους τρόπους, τα χαρακτηριστικά, την τεχνοτροπία με την οποία ο καλλιτέχνης δημιουργούσε, αλλά το διαφορετικό στοιχείο είναι η προσέγγιση ότι έχουμε πάρει το Van Gogh, έχουμε πάρει την ζωγραφική του και έχουμε κάνει ένα θεματικό πάρκο. Είναι λοιπόν μια εμπειρία που μπορεί κάποιος να δει πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή του, έχει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε, για το πώς δραστηριοποιήθηκε μες στη ζωή του, για τα πάθη του, για το ότι κανείς δεν τον πίστευε, ότι όλη του τη ζωή πούλησε μόνο ένα του πίνακα. Αυτό το πίνακα λένε ότι τον αγόρασε η νύφη του και όλη την περιουσία, όλη την επιτυχία και τη δημοφιλία που είχε με τα θάνατον καρπόθηκαν οι δύο από τις τρεις αδερφές του, οι οποίες τον απέτρεπαν και του λέγανε ότι είναι ατάλλαντος και δεν είχε καθόλου λόγο να κάνει αυτό. Συγγνώμη.
0: Τα παιχνίδια της ζωής, λέω, αυτές που τον απέτρεπαν τελικά καρπόθηκαν το φίλος από την τέχνη του.
2: Θα δούμε διάφορα πράγματα, διάφορα στάδια της ζωής του, από τις επισκέψεις του στον Τρελάδικο, από την επίσκεψη του σε διάφορα σοφοκομιστικά ιδρύματα, από τον εξορισμό, από το εξορισμό του στα δωμάτια του στην Άρλ. Όλη αυτή τη γοητεία του καλλιτέχνη που ο Van Gogh, ξέρετε, για τους Έλληνες είναι ο πιο δημοφιλής ζωγράφος, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης. Είναι πιο δημοφιλής ακόμα και από το Γκρέκο, που είναι δικός μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν μάθει να ταυτίζονται με πρόσωπα. Και για κάποιο λόγο ο Van Gogh μας ταιριάζει. Μας θυμίζει κάτι από αρχαία ελληνική τραγωδία.
0: Όντως. Και όλα αυτά να βιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών που κατακλείζουν το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα, κίνηση. Τα βίντεο είναι εκπληκτικά.
2: Ναι. Και αυτή είναι και η μοναδικότητα αυτής της εκθέσης, γιατί δεν ερχόμαστε μόνο στην ζωή του. Στην σκηνογραφία έχουμε κάνει μια πλήρη αποτύπωση στο δωμάτιο στην Άρη, στο οποίο ο κόσμος μπορεί να καθίσει, να φωτογραφηθεί, μπορεί να δει πώς έβλεπε το σοφρονιστικό ίδρυμα που τον φιλοξενούσε. Η διαφορετικό στοιχείο όμως είναι αυτό που είπατε, το immersive και το VR. Στο immersive είναι ένα τεράστιο δωμάτιο 400 τετραγωνικών που 40 προτζέκτορες ζωντανεύουν τα έργα του Van Gogh με διάφορες μουσικές, Vivaldi, Beethoven, Bach. Μπορεί κάποιος να βλέπει τα έργα του Van Gogh σε μια ταινία 32 λεπτών να ξεπηλίγονται μπροστά του.
0: Πλήρης διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων. Έτσι δεν μας αφήνεται. Μόνοι μας, εγρήγορση είναι όποιος μπαίνει.
2: 100% και βέβαια το αποκορύφωμα είναι το πρώτο τελευταίο δωμάτιο που είναι το VR, με το οποίο ο επισκέπτης μπαίνει μέσα στα έργα του Van Gogh. Φανταστείτε δηλαδή να περπατάμε κάτω από την ένα στη νύχτα. Φανταστείτε λοιπόν να περπατάμε και γύρω μας, να είναι ένα χρυσάνθεμα και να μπορούμε να σχεδόν να τα ακουμπήσουμε.
0: Καταλαβαίνεις το έργο του, μπαίνεις μέσα στο έργο του. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο επισκέπτης για να ξεναγηθεί και να χωρίς να είναι πιεσμένος να απολαύσει αυτή την έκθεση?
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη έκθεση. Συνήθως ο μέσος όρος είναι γύρω στις 1,5 ώρα, 1 ώρα και 3 τέταρτα.
0: Με ξεναγήσεις ή μόνος του, μπορεί και μόνος
2: του? Μπορεί κάποιος να κλείσει η ξεναγήση, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, γιατί η έκθεση αυτή είναι δομημένη έτσι, ούτως ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να διαβάζει οποιαδήποτε στοιχείο έχει, είτε κάποιο barcode σε διάφορες γλώσσες, να βλέπει όλα τα στοιχεία της έκθεσης.
0: Να μας πείτε και για το εισιτήριο.
2: Εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ και είναι μέχρι 15 σε διάφορα πακέτα. Τα μαθητικά εισιτήρια είναι στα 9 ευρώ. Είμαστε ανοιχτοί καθημερινά για σχολεία και για ελεύθερους επισκέπτες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκυριακή από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Πόσο θα μείνετε στην πόλη μας?
2: Δυστυχώς δεν θα μείνουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς θα μείνουμε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Η αποδοχή που έχει από τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έβαλε πάνω από 3.000 άτομα, το οποίο είναι συγκλονιστικό νούμερο για Θεσσαλονίκη. Γιατί μιλάμε για μια πόλη 800.000. Δείχνει ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι sold out. Θα θέλαμε να μείνουμε παραπάνω, αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να φύγουμε να τελειώσει η έκθεση στα μέσα Ιανουαρίου.
0: Έκθεση που έχει ταξιδέψει, Αλέξανδρε, σε 30 χώρες παγκοσμίως με εκατομμύρια θεατές.
1: Εγώ θέλω
2: και
1: να
2: μάλιστα
1: ρωτήσω...
2: να σημειώσω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, ότι η έκθεση που έχουμε φέρει δεν έρθει στην Αθήνα, ήταν στο Λονδίνο και έκανε 1.100.000 επισκέπτες. 1.100.000-1.200.000 επισκέπτες. Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Οκ, πάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαρκαδούλα, μέσα στη Διεθνή Εκθέση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα την Γιαννακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά προλεπτά. Να είστε καλά. Από την Ελένη Ιατρού
0: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102.
1: Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αλλοιείς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσονάρη της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων ζητήθηκε και η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ανάγκη άμεση στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας και στις οφειλές των πολιτών, επικεντρώνεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως αναφέρει, αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του. Για ακόμη μία Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο της Καβάλας στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν με μία μοτοσυκλέτα με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 34χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας, το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρεση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Στον διεθνή χώρο, δεξαμενάπλιο χτυπήθηκε από βλήμα στο στενό του Ορμούζ άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε το περιστατικό. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή, με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή επίσης έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι ωραίες καμιά φορά οι Κυριακές. Δεν θα πω ότι είναι πάντα.
4: Για μένα οι Κυριακές είναι πάντα ωραίες. Ακόμα δεν είναι και όταν πηγαίναμε σχολείο και από το απόγευμα και μετά μας έπιανε μελαγχολία, γιατί σε λίγο θα ήταν Δευτέρα και θα αρχίσαμε πάλι.
5: Δεν είναι πάντα
4: σχολείο.
5: Γιατί δεν είναι πάντα καλές όλες οι μέρες.
4: Γενικά αυτό. Απλά δεν είναι καλή η ζωή μας πάντα.
5: Είναι κάποιες μέρες όμως που σου δίνουν μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί
4: θα
5: να πάνε καλύτερα.
4: Ναι, έτσι, μια αίσθηση αισιοδοξίας.
5: Είναι όταν αυτός ο ήλιος λάμπει έτσι όμορφο όπως λάμπει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
4: Και έχει και ένα αεράκι γλυκό.
5: Ναι, και υπάρχει και κόσμο στους δρόμους.
4: Αχα.
5: Και έτσι, ναι, είναι όμορφα.
4: Εμείς δεν παραπονιόμαστε εδώ στο σημείο που είμαστε, στην καρδιά της πόλης, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ περατζάδα. Και τώρα έχει πάλι εκδηλώσεις.
5: Είναι κόμβος.
4: Εκείνος ο κόμβος κάποιος τους έκαψε. Πώς λεγόταν η περιοχή?
5: Θυμαριά.
4: Θυμαριά, ο κόμβος της Θυμαριάς. Εξαιρετική ταινία.
5: Λογοθετήδης, Μίμης Φωτόπουλος.
4: Κωνσταντάρας, τέλεια, τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Τράβα τις κουρτίνες, διότι μεσημέριασε.
5: Μεσημέριασε και όπως είπαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ όμορφα. Αλλού δεν είναι τόσο καλά.
4: Η αλήθεια είναι αυτή.
5: Τρίτη βραδιά που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, καταστραμμένοι δρόμοι, προβλήματα στα δίκτυα. Όλα αυτά αποκαλύπτονται τώρα που τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Υπερχιλήσεις χυμάρων έχουν σημειωθεί, κατολισθήσεις, έχουν κλείσει δρόμοι από τα αρμυντικά νερά. Χαμός.
4: Αυτό με τις κατολισθήσεις είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο στα Φέρμα, στην Ιεράπετρα. Είδαμε τον οδηγό που για ένα δευτερόλεπτο δεν έπεσε ο βράχος που αποκολλήθηκε από την πλαγιά πάνω του. Ήταν με το αυτοκίνητο, τα αντανακλαστικά του ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Σταμάτησε και είδαμε τις φωτογραφίες και σοκαριστήκαμε.
5: Ναι,
4: λοιπόν, τα ορεινά τμήματα έτσι χτυπήθηκαν πάρα πολύ στην αγαπημένη Κρήτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι από το απόγευμα σήμερα υποχωρούν όλα τα φαινόμενα.
5: Ότι πάει, πέρασε και δεν θα ξανάρθει. Αυτό ευχόμαστε.
4: Ναι.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Κανένα κακό δεν θέλουμε σήμερα. Γιατί άνοιξα τώρα να κάνω μια βόλτα μέσα στο διαδίκτυο και πάλι ανήλικοι μπαχαιρώθηκαν. Δεν θέλω, Μαριάννα, σήμερα.
2: Ναι, και έπρεπε να το αναφέρεις αυτό. Αν πήγα να ξεχαστώ, μου το θύμισες πάλι.
1: Ναι, δηλαδή δεν θέλω. Θέλω, μπορούμε να πούμε μια ωραία μικρή, πολύ μικρή, πολύ μικρή, αλλά ωραία ερωτική ιστορία.
2: Έτσι, μάλιστα. Έτσι θα το διορθώσεις.
1: Λοιπόν, Βίλα Καζαμπιάνκα. Όλοι έχετε περάσει απ' έξω. Το θέμα είναι να μπείτε και μέσα. Είναι εκπληκτικό κτίριο, το λέω εγώ γιατί είχα τη χαρά κάποια στιγμή να παίξω θέατρο μέσα στη Βίλα Μπιάνκα.
2: Κρίμα που δεν σε ήξερα τότε να έρθω να σε δω, να δω και εγώ τη Βίλα Μπιάνκα από μέσα.
1: Εξαιρετικό κτίριο, όταν βρεις ευκαιρία μπες. Λοιπόν.
2: Και είναι και εξαιρετική ιστορία που κρύβει, έτσι.
1: Ένας αστικός μύθος λέει πως η πολυτελής αυτή βίλα σε σχέδια Αριγκόνη ήταν το γαμήλιο δώρο του Ντίνο Φερνάντες στην Μπιάνκα και έτσι της δώσαν το όνομα Κάζα Μπιάνκα. Κάναν τρία παιδιά, την Αλίν, την Ίνα και τον Πέτρο. Φαίνεται πως ζήσαν καλά σε αυτό το αρχοντικό. Μία όμως από τις πιο ρομαντικές ιστορίες της πόλης συσχετίζεται με τη μεγάλη κόρη της οικογένειας, την Αλίν. 1912, η Αλίν μπαίνει στο τραμ για να πάει στο ντεπό, όπου ήταν ο τερματικός σταθμός. 200 βήματα πιο πέρα είναι η Κάζα Μπιάνκα. Στον προστινό βαγόνι, λοιπόν, λόγω ζέστης, λιποθυμά. Τη συνεφέρει ο Σπύρος Αλιμπέρτης, Έλληνας αξιωματικός που ανήκει στον ελληνικό στρατό που απελευθέρωσε την πόλη. Ερωτεύονται και ραυνοβόλα, την πάει στο σπίτι της, αλλά οι μεικτοί γάμοι τότε απαγορεύονται. Και ο Ντίνο Φερνάντες, πατέρας της Αλίν, τους απαγορεύει να είναι μαζί. Και αυτοί τι κάνουν, κλέβονται.
2: Και όχι μόνο αυτό. Η Αλίν γίνεται χριστιανή, ξεσπάει σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη, το γράφουν οι εφημερίδες, εγκαταλείπουν την πόλη δυο τους οριστικά. Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Το Φως στο φύλλο της 8ης Μαρτίου του 1914, επέστρεψαν γιατί ο Αλιμπέρτης έφερνε τα οικονομικά συμβόλαια ανοικοδόμησης της πόλης. Τότε ο Ντίας τους δέχτηκε. Το 1931 η Μπιάνκα, μητέρα της Αλίν, πεθαίνει στο Παρίσι. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1943, η οικογένεια Φερνάντες δολοφονήθηκε ένας-ένας στην Ιταλική πόλη Μίνα από τους Ναζί. Τα μοναδικά μέλη της που σώθηκαν ήταν η Αλίν, γιατί ήταν χριστιανή, και η Νίνα, γιατί ήταν στο Παρίσι. Η Κάζα Μπιάνκα επιτάχθηκε από τους κατακτητές και ο πάνω όρφος χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Ιταλού προξένου. Μετά τον πόλεμο, ο Αλιμπέρτης και η Αλίν επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν το κτίριο σε άθλια κατάσταση και αναγκάστηκαν να μείνουν στο ισόγειο που είχε τις λιγότερες ζημιές. Το ζευγάρι που σημάδεψε μια ολόκληρη περίοδο της σύγχρονης Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή το 1960. Πρώτα έφυγε από τη ζωή ο Αλιμπέρτης και το 1965 έφυγε από τη ζωή η Αλίν στο Παρίσι.
1: Είναι πραγματικά ένα κτίριο που είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πρέπει όλοι να βρουν το χρόνο και να περάσουν από εκεί. Πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο.
2: Πράγματι έχουμε πολλά τέτοια κτίρια στη Θεσσαλονίκη.
1: Μουσικά, μαέστρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Λοιπόν, Μαριάννα Καλαϊτζή, θέλεις να σε πάω με τη συνέντευξη κάπου πολύ μακριά?
0: Πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ κοντά επίσης. Με πας σε μια εικόνα που μου δημιούργησες πριν από λίγο καιρό, όταν μου μίλησες για την Μαρία Κυρτζημανάκη. Μια εικόνα που μου θύμισε σκηνή από κινηματογραφική ταινία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και θέλω να μας μιλήσετε και οι δύο για αυτή
1: αυτό τη
0: συνάντηση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία Κυρτζημανάκη από το Γκέτεμπουργκ. Εκεί βρίσκεται.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το ηλιόλουστο σήμερα, Γκέτεμπουργκ, και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς που σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στη Μαριάννα που δεν ξέρει την ιστορία, πώς γνωριστήκαμε.
0: Ξέρω λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: εσύ να πεις.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι πριν λίγες μέρες ήμουνα στο εργατικό κέντρο, γιατί είχα πρόβα θεατρική. Και μέσα σε εκείνο το υπέροχο πάρκο που έχει μπροστά στο εργατικό κέντρο, είδα κάποιους ανθρώπους να φτιάχνουν ομορφιές. Στήσανε ένα μικρό σκηνικό, είδα μια νέα κοπέλα με ένα φωτεινό χαμόγελο και λέω, τι θα γίνει παιδιά εδώ? Και λέει, θα διαβάσω τα ποίηματά μου. Η Μαρία Γκριτζημινάκη λοιπόν, δεν πειράζει, μένει στο μυαλό. Παρουσίασες η πρώτη σου ποιητική συλλογή, έτσι?
2: Είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή, ναι, με τίτλο «Μεγαργαλά η ανάμνηση», και αυτό που θα γινόταν εκεί στη Θεσσαλονίκη που έγινε ήταν η παράσταση που δημιουργώ από την ποιητική συλλογή, εμπνευσμένη από τη συλλογή μου.
1: Εξαιρετικό αυτό. Είχε στοιχεία σκηνικά, είχε μουσική ο Νίκος Τσάβαλος.
2: Ναι, είναι ο μουσικός που συνεργαζόμαστε.
1: Και η Μαρία ήταν εξαιρετική, γιατί τα ποίηματα της είναι τα δικά της, είναι αυτά που νιώθει, αλλά τα παρουσίαζε και με έναν θεατρικό τρόπο.
0: Μα κανένας δεν μπορεί να εκφράσει τα ποίηματα όσο αυτός που τα έχει γράψει, που εκφράζουν την ψυχή του.
1: Σωστά.
2: Είναι πολύ σωστό.
1: Παρουσίασε μας λίγο τον εαυτό σου, Μαράκη. Βρίσκεσαι στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια, είσαι δασκάλα.
2: Ναι. Είμαι νηπιαγωγός και βρίσκομαι κοντά στα 6, θα έλεγα. Ναι, κοντά στα 6 χρόνια εδώ στη Σουηδία. Δούλεψα ως νηπιαγωγός στο αγγλικό σχολείο του Γκέτεμπουργκ. Mm-hmm. Αλλά αυτόν τον Αύγουστο αποφάσισα να αλλάξω αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό πια, για να κάνω πράγματα που με εκφράζουν περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Mm-hmm. Τα αγαπώ πολύ τα παιδιά και αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι πια η ποιήση, που είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, με τραβάει, τι να πω, με χέρια και με πόδια.
1: Πόσο
2: με τραβάει πάνω τη.
1: Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κανείς να βιοποριστεί από την τέχνη του?
2: Αυτό τώρα εκεί θα καταλήξω. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βιοποριστεί κανείς από την τέχνη του. Εγώ ξέρω ότι αυτή η τέχνη με τραβάει τόσο πολύ, η ποιήση ως γραφή αλλά και ως παράσταση, αλλά και ο ολιστικός τρόπος σκέψης και ζωής. Mm-hmm. Οπότε έκανα την εκπαίδευσή μου στο ολιστικό μασάζ, τώρα ολοκληρώνω την εκπαίδευσή μου στη γιόγκα. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα τα συνδέσω με κάποιον τρόπο.
1: Νομίζω ότι μια χαρά συνδέονται. Μια χαρά συνδέονται.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Έχεις πολλά χαρίσματα, καταλαβαίνουμε, και πολύ πλευρό μυαλό, και μπράβο σου.
1: Και εμείς τι να πω, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εγώ μια μικρή γεύση που πήρα από αυτή την παράσταση, την ποιητική παράσταση, στη φύση, μέσα σε ένα πάρκο πολύ όμορφο, ήταν ανάταση ψυχής. Και αυτό που έχεις εσύ μέσα σου, με το χαμόγελο και με τα μάτια σου τα έντονα, γιατί μετά μπήκα στο Facebook και είδα σκηνές, κομμάτια που έχεις βγάλει στο Facebook, ήταν εξαιρετικό.
2: Αχ, να είσαι καλά, Βράνη.
1: Λοιπόν,
2: πάρα πολύ.
1: Με γαργαλάει η ανάμνηση. Είναι και πολύ ωραίος πιασάρικος τίτλος, έτσι. Υπάρχουν ποιητές που διαμόρφωσαν τη δική σου αισθητική?
2: Ποιοι διαμόρφωσαν τη δική μου αισθητική? Μια ποιήτρια που λατρεύω, δεν γίνεται να... Δεν ξέρω αν με διαμόρφωσε, αλλά πώς γίνεται και να μην με διαμόρφωσε, αφού έχω εντρυφήσει τόσο πολύ πάνω τη φύνη και εκεί η Δημουλά.
1: Νομίζω ότι θα μας βρεις όλες.
0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Σε νιώθουμε. Αγαπάμε και εκεί η Δημουλά.
2: Την αγάπησα τόσο στο Λύκειο, νομίζω, και έκτοτε πια έχω μπει στις συλλογές της. Ναι, μου αρέσει πολύ. Τι να πω τώρα, ο Καβάφης, είναι κάποιοι, ο Τίτος ο Πατρίκιος, είναι κάποιοι ποιητές που τους έχω λίγο περισσότερο στην καρδιά μου και
1: έτσι,
2: στην...
1: Έτσι. Και βέβαια τα ποίηματα, να υποθέσουμε ότι έχουν να κάνουν πολύ με τον έρωτα.
2: Δεν είναι μόνο έρωτα.
1: Δεν είναι μόνο έρωτας.
2: Αυτό τώρα το ταξίδι...
1: Το ανάμνηση, ξέρεις, σε πάει εκεί λίγο όταν ακούς τον τίτλο, αλλά
2: ακριβώς.
1: Θα μας πεις εσύ... για τα ποίηματά σου, αφού θα έχεις ξεχωρίσει και έναν που θα κλείσουμε την κουβεντούλα μας. Να μας το πεις. Ωραία. Για πες μας λοιπόν. Τι καταθέτει η ψυχούλα σου στην ποιησή σου.
2: Το ταξίδι, ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ταξίδι μέσα από τις αναμνήσεις μου και τις αλλαγές στη ζωή. Είναι οι δυσκολίες, είναι οι σχέσεις, είναι η διαδικασία που γνώρισα νομίζω τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί φυσικά δεν γράφτηκε αυτό το βιβλίο τώρα σε μία μέρα, ούτε
1: εννοείται,
2: σε ένα χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Είναι όσα σε έχουν σημαδέψει.
2: Ακριβώς. Όσα με σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό το ταξίδι και αυτόν τον προορισμό που δεν υπάρχει. Ουσιαστικά είναι, αυτό το ταξίδι είναι ο προορισμός. Είναι ότι φτάνω πιο κοντά στον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Γνωρίζοντας. Ποια είμαι μέσα από το τι έκανα στο παρελθόν, πώς φερόμουν τότε, είναι οι διάφορες εκδοχές της Μαρίας. Μέσα από το βιβλίο αυτό μπορεί να δει κάποιος πολλές εκδοχές μου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αλλάζουμε, τι να πω, σχεδόν καθημερινά.
1: Και σίγουρα όσοι διαβάσουν το βιβλίο, πολύ πιθανό να βρουν και κομμάτια που ταιριάζουν και στα δικά τους βιώματα, στη δική τους ζωή. Έτσι δεν είναι? Να ταυτιστούν, εννοώ.
2: Μα εκεί έρχεται νομίζω και η μεγαλύτερη χαρά μου τελικά, εφόσον έβγαλε το βιβλίο, ήταν όταν μου έλεγαν όλοι, μα όταν έγραψες εκείνο και διάβασες.
1: Νόμιζα για μένα το έγραψες.
2: Ακριβώς, είναι για μένα το έγραψες. Δεν μπορώ. Εγώ εκεί τρελαίνομαι και χαίρομαι τόσο πολύ γιατί έρχεται και αγγίζει ψυχές άλλων ανθρώπων.
1: Αυτή είναι η τέχνη, έτσι πρέπει να μοιράζεται. Αν την κάνουμε και την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, νομίζω ότι δεν έχει την αξία της. Η αξία είναι να επικοινωνήσεις με αυτήν, με τους ανθρώπους που θα τη μοιραστείς. Μαράκι γλυκό, θα ήθελα όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή ξανά να είσαι και εδώ στο στούντιο, να σε έχουμε παρέα μας.
2: Αχ, μεγάλη
1: και να φέρεις και το μουσικό σου.
0: Τον Νίκο τον Τζάβαλο, βέβαια, να έχουμε ολοκληρωμένο το σετ.
1: Εγώ και η Μαριάννα, ξέρεις, παίρνουμε μέρος σε πάρα πολλές τέτοιες ωραίες ιστορίες. Αγαπάμε και εμείς την ποιήση και γίνονται από συνάδελφό μας εδώ ποιητικές βραδιές και παίρνουμε μέρος. Θα κλείσουμε, μαράκι μου, με ένα δικό σου ποίημα που θέλουμε πολύ να ακούσουμε πριν σε χαιρετήσουμε.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να σας διαβάσω. Αφού μου μιλήσατε εσείς πρώτα για έρωτα, θα πάμε λίγο σε ένα λίγο πιο ερωτικό, που είναι η απουσία του έρωτα, του πραγματικού, για να δούμε.
1: Τέλεια. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Η απουσία του έρωτα του πραγματικού. Δεν με στεναχώρησε το τηλεφώνημα. Με εξέπληξε. Δεν με εξέπληξαν τα λόγια σου, με θύμωσαν. Δεν με θύμωσε το περιεχόμενο. Με απογοήτευσε. Δεν με απογοήτευσες εσύ. Εσύ λιγάκι μου απόδιωξες το όνειρο. Όχι ένα όνειρο αγάπης και αφοσίωσης, αίσθησης, συμβίωσης. Το όνειρο που πλέκω να ζήσω έρωτα. Με σένα, με κάποιον άλλο, αλλιώς και άλλοτε. Με τρόμαξες τα ρόγια σήμερα. Πως ίσως να μην βρω έρωτα στο διάβα μου. Ίσως σκέφτομαι με τρόμαξη η σκέψη, καθώς άφηνα το ακουστικό της απουσίας. Όχι η δικιά σου βέβαια, άλλωστε συνήθισα θαρή στην παρουσία σου. Για άλλη απουσία σου μιλώ, αυτή του έρωτα του πραγματικού.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Μαρία Γκερτζεγιαννάκη, θέλω να γνωρίσω την ποίησή σου καλύτερα.
1: Έτσι. Να πούμε ότι το βιβλίο σου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάνοια.
2: Διάνοια, ναι, το 2024 το Σεπτέμβριο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
0: Και το περιμένουμε με χαρά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Γεια και χαρά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και την Ιεροθέα.
2: Βεβαίως, χρόνια σας πολλά και να θυμίσουμε ότι είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
1: Επίσης η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και έχουμε να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής έως τις 3 αρκετά και ενδιαφέροντα.
2: Θα πάμε τώρα στο 1883 να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα, εκείνη τη μέρα, το θρυλικό τρένο Orient Express αναχώρησε για το παρθενικό του ταξίδι.
1: 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές που ζουν εθνότες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.
2: Πάμε στο 1943, όταν σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης.
1: 1952, στο χώρο της ιατρικής πάμε, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
2: 1974, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε και στις γεννήσεις.

0: 24 ώρα πριν τη βλέπαμε σε διαμαρτυρίες και που πάλι την συλλάβανε. Αυτή η γυναίκα
1: ως κακοποιός στοιχείος
0: το 46.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική ηθοποιός.
0: Έτσι.
1: 1947, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Έρνστ Λούντβιχ Πλανκ. Κουράστηκα. Σας θυμίζω ότι είναι γνωστότερος ως Μαξ Πλανκ, Γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντα. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1918.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 1959, γεννιέται ο Chris Lowe στην Αγγλία, μουσικός, συνθέτης, ένα από τα δύο μέλη των Pet Shop Boys μαζί με τον Neil Tennant.
2: Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο το 1981 και από τη συνεργασία τους δημιουργήθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα και ξεχωριστά ντουέτα της βρετανικής pop. Ο Chris Lowe ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική και τον ηλεκτρονικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ ο Neil Tennant ανέλαβε τα φωνητικά και τους στίχους.
1: Από τα πρώτα τους χρόνια οι Pet Shop Boys κατάφεραν να συνδυάσουν την pop με την ηλεκτρονική μουσική και να δημιουργήσουν ένα ήχο που αγαπήθηκε, που ξεχώρισε.
2: Ο Chris Lowe έχει έναν πιο διακριτικό ρόλο μέσα στο συγκρότημα. Δεν βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο, όμως η μουσική και ο ηλεκτρονικός ήχος που δημιουργεί είναι βασικό μέρος της ταυτότητας των Pet Shop Boys.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα 4 Οκτωβρίου. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα το ξαναπούμε όσες τρεις που θα αποχωρήσουμε αρκετές φορές. Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των Ζώων είναι «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Η μέρα μας καλεί να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων που τους υφίστανται. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης στις περιοχές όπου τα είδη ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια.
2: Έτσι, για την ιστορία, να πούμε πως αυτή η Παγκόσμια ημέρα πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο που έκαναν περιβαλλοντιστές στη Φλωρεντία, και στόχο είχε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα υποεξαφάνιση ζώα. Καθιερώθηκε επειδή συμπίπτηκε με 4 Οκτωβρίου με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που είχε αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία σαν προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Διεθνής Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πάρα πολλά. Εμείς θα ξεχωρίσουμε 2-3 τα πιο σημαντικά.
1: Έτσι, είναι όλα σωστά, είναι πολλά, είναι σωστά. Λοιπόν, το άρθρο 1 λέει ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
2: Το άρθρο 2, ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
1: Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασίλειου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
2: Και κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. Και όπως είπα, αν κάποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα, δεν έχει παρά να το ψάξει. Η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Για όσους δεν ασχολούνται και δεν τους ενδιαφέρει, καλό είναι να ξέρουν κάποια πράγματα.
1: Έτσι.
2: Εμείς θα σας αφήσουμε με μουσική σε αυτό το σημείο έως τις 2, δελτίο ειδήσεων.
1: Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί τράβα τις κουρτίνες, γιατί μεσημέριασε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφορονίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν στη 1:30 αλλοίς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τέταρτη μέρα και έχουν αγκυροβολεί στα σκάφη τους στο Θερμαϊκό διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έφτασαν και συναδελφοί τους με λεωφορεία από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και άλλες περιοχές, για να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο κλάδος. Πάντως οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρωί εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσόρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για την μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλέ σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αλλά και στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών επικεντρώνεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του επιδόματος της επιδότησης κατά 5 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών για τις 120 δόσεις. Κριτική στην κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς προανήγγειλε και την κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα και όπως αναφέρει αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κύριος Μητσοτάκης αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολογίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ακόμη μία Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μία Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στο θανατηφόρο Τροχαίο που σημειώθηκε χτες κοντά στη Νέα Πέραμο στο δρόμο προς τους Αμόλοφους Καβάλας, όπου συγκρούστηκαν μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εύρυνση τροφής, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή τους, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν, να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
6: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Η Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζει τον ήχο.
6: Και μια και έχουμε έναν τόσο ωραίο ήλιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε, και όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Sunny του Bobby Hebb, γιατί σαν σήμερα το 1966 για το συγκεκριμένο τραγούδι, για την ηχογράφησή του, ο Bobby Hebb τιμήθηκε με χρυσό δίσκο. Το τραγούδι το έγραψε ο ίδιος, το ξέρεις, έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο soul ήχο του, κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ.
7: Πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
6: Έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της δεκαετίας του 60, άρα το ξέρεις σίγουρα.
7: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Εμείς δεν μένουμε, αλλά κάποιοι μένουν σίγουρα εκεί. Πάμε στη Νεάπολη, στην οδό Ιατρού Αρχαγγέλου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Ιατρού Αρχαγγέλου, που ήταν μια τοπική προσωπικότητα της περιοχής, σημαντική, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του προσφυγικού συνοικισμού. Ήταν ένας από τους πρώτους γιατρούς που εγκαταστάθηκαν στην Νεάπολη μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών. Προσφέρε τις ιατρικές του υπηρεσίες στους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, κάτι που μονίμως συμβαίνει. Με αποτέλεσμα ο Δήμος μεταγενέστερα να δώσει το όνομα του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής για να τιμήσει την προσφορά και το ανθρωπιστικό του έργο.
2: Νεάπολη λοιπόν. Νεάπολη μένουμε. Νεάπολη Σικές είναι η οδός Καραβαγγέλη Γερμανού. Υπάρχει και στο Μπελόκηπο στην Αθήνα, υπάρχει και στην Καστοριά, υπάρχει και αλλού. Πήρε το όνομά της από τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες και πιο δυναμικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Ως Μητροπολίτης Καστοριάς από το 1900 έως το 1907, πρωτοστάτησε στην οργάνωση των ελληνικών αντάρτικων σωμάτων. Συνεργάστηκε στενά με ντόπιους οπλαρχηγούς και με το ελληνικό προξενείο, προκειμένου να αναχαιτήσει τη δράση των Βούλγαρων κομιτατζίδων και να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς. Αργότερα, ως Μητροπολίτης Αμασίας του Πόντου από το 1908 έως το 1922, επέδειξε έντονη εθνική δράση, προστατεύοντας τους Έλληνες και τους Αρμενίους από τις διώξεις των Νεότουρκων, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο της Άγκυρας να τον καταδικάσει ερήμην σε θάνατο. Έμεινε στην ιστορία ως ο πολεμιστής ιεράρχης. Τα απομνημονεύματά του για το μακεδονικό αγώνα διασώθηκαν χάρη στην καταγραφή τους από την Πινελόπη Δέλτα.
1: Σημαντικοί και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους δόθηκαν οι ονομασίες δρόμων της Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα η μικρή μας ιστορία δεν θα είναι για κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά θα είναι
2: για τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες.
1: Για κάποια μαγευτικά πλασματάκια, τα οποία αν βρίσκονται σε μια αγκαλιά και σε ένα σπίτι είναι τυχερά, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς είναι έξω στους δρόμους και υποφέρουν. Μιλάμε για τα ζωάκια, από τη στιγμή που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Μαριάννα βρήκε μια αληθινή ιστορία που συνέβη και θα σας την μεταφέρουμε. Πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη.
2: Έτσι, και μιλάει για ένα ζωάκι που βρήκε και αυτό το σπίτι του, αλλά και βρήκε την τύχη και ο άνθρωπος που το ανακάλυψε. Είναι εκείνη η ώρα που η σιωπή γυριεύει τους δρόμους, που το φορτηγό περνάει και η ζωή που είναι στο σκοτάδι εμφανίζεται. Είμαι οδοκαθαριστής εδώ και 22 χρόνια. Έχω δει τα πάντα. Από φάγια από πάρτι, σπασμένα παιχνίδια, σκισμένα γράμματα, φωτογραφίες ανθρώπων που κάποτε αγαπήθηκαν. Αλλά εκείνο το ξημέρωμα, αυτό που βρήκα, δεν ήταν κάτι για να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σκύβοντας δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών, μια σακούλα κουνιόταν. Νόμιζα ότι ήταν γάτα. Άνοιξα με προσοχή και μέσα υπήρχε ένα σκύλος μικρός, στο χρώμα της καμένης καραμέλας, με μια πατούσα που αιμορραγούσε και το πιο τρομαγμένο βλέμμα που έχω δει ποτέ. Τα παιδιά από το φορτηγό μου φώναξαν: «Άφησε το εκεί, πάμε γρήγορα!» Αλλά δεν μπορούσα. Πήρα το ζωάκι στην αγκαλιά μου, έτρεμε τόσο πολύ που μόλις και ανέπνεε. Το τύλιξα στο πορτοκαλί μπουφάν της στολής μου, λερώνοντάς το με αίμα και σκόνη. «Αυτό δεν θα πάει στα σκουπίδια», είπα.
1: Τελείωσα τη βάρδιά μου με αυτόν να κοιμάται στην καμπίνα του φορτηγού, ακουμπισμένος στην κοιλιά μου. Όταν ξημέρωσε, τον πήγα στο κτηνιατρίο του Δήμου. Η κοπέλα τον κοίταξε, είπε ότι ίσως να μην περπατούσε ξανά καλά. «Αλλά είναι ζωντανός», είπα. «Και έτσι θα συνεχίσει». Του έδωσα το όνομα Λάκη, επειδή ήταν κοντά στο θάνατο και επέστρεψε στη ζωή. Σήμερα κουτσένει λίγο, αλλά τρέχει και χαίρεται τη ζωή. Όταν φεύγω, γαυγίζει σιγανά, σαν να υπόσχεται ότι θα με περιμένει. Και όταν επιστρέφω, είναι ήδη στην πόρτα, κουνώντας την ουρά του με μια χαρά που δεν χωράει στο σώμα του. Μερικές φορές τον κοιτάζω και σκέφτομαι πόσα καλά πράγματα πετάει ο κόσμος χωρίς να το καταλαβαίνει. Ο Λάκη ήταν ένα από αυτά. Πεταμένος σαν σκουπίδι, βρέθηκε ως πεπρωμένο. Και από εκείνο το ξημέρωμα καταλαβαίνω καλύτερα τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο να μαζεύεις ό,τι περισσεύει, είναι να διασώζεις ό,τι έχει ακόμα ζωή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2009 η Mercedes Sosa. Τραγουδίστρια από την Αργεντινή, σύμβολο της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής, απονομαζόμενη και νέγρα, λόγω των πυκνών μαύρων μαλλιών της, κατάφερε να κάνει γνωστούς σε όλη την Ιφίλιο τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής της Αργεντινής, της Νοτιού Αμερικής. Μεγάλη προσφορά της όμως και στο πολιτικό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας Βιδέλα.
2: Αϊδέ Mercedes Sosa, το πλήρες όνομα, γεννήθηκε 9 Ιουλίου του 1935 στο Σαν Μιγγέλ ντε Τουκουμάν, μια πόλη της βορειοδυτικής Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία. Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, όπως είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στο Ριζοσπάστη το 1990. «Είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουμε τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάμε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνησικακία για τον κόσμο». Το 1950, όταν ήταν 15 ετών, κέρδισε έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού. Από πολύ μικρή η Mercedes Sosa ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι. Το 1959 ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο με φολκλωρικά τραγούδια της πατρίδας της. Στη δεκαετία του 60 έγινε γνωστή μέσα από το μουσικοπολιτικό κίνημα του Nuevo Cancionero, το νέο τραγούδι στο οποίο πρωτοστάτησε μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον Μανουέλο Όσκαρ Μάτους, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο.
1: Mercedes Sosa θεωρούσε πολύ σημαντική τη συνεισφορά του κινήματος στο στίχο. Μέχρι τότε έλεγε η στίχη των τραγουδιών, εκτός από τα τραγούδια του Αταού Άλμπα Γιουπάνκι, αρνούνταν να δουν τον άνθρωπο. Ήταν στίχη παγανιστική. Μίλαγα για τα τοπία, τα άλογα, τον κάμπο. Ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ σε πρώτο πλάνο μέσα σε αυτό το τοπίο. Με τον Nuevo Cancionero, ο άνθρωπος έρχεται επιτέλους να καταλάβει την πρώτη θέση στο στίχο. Είναι αυτός το σημαντικό πρόσωπο. 1972 κυκλοφορεί το δίσκο Hasta la Victoria, το πιο πολιτικοποιημένο άλμπουμ. Το πολιτικό τραγούδι του υπηρέτησε με σθένος και συνέπεια σε όλη της τη ζωή, ακόμα και στα μαύρα χρόνια της στρατιωτικής χούντας.
2: Ηχογράφησε συνολικά 40 δίσκους, ένωσε το folklore με τις μπαλάντες, το rock, τη μουσική της πόλης, έσπασε τα σύνορα που χωρίζουν ήδη και γενιές. Η Mercedes Sosa στήριζε με θέρμη τους νεότερους καλλιτέχνες, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής, Λουτσιάνο Παβαρότη, Στίνκ, Λουτσιο Ντάλα, Ακύρα, Ανδρέα Μποτσέλη, Μάρτα Άργκεριχ, Τζοάν Μπαέζ. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1986 στην Κεσαριανή στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Από τότε εμφανίστηκε στο Λυκαβητό, στο Κατράκιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε, στο Ηρώδιο εμφανίστηκε, συνεργάστηκε με Μαρία Φαραντούρη, Χαρούλα Αλεξίου, Νάνα Μούσχουρη. Τελευταία τη συνεργασία με Έλληνα καλλιτέχνη ήταν με το συγκρότημα Απουριμάκ. Ερμήνευσε στα ελληνικά το τραγούδι «Βράχια γυμνά» που περιέχεται στο δίσκο «Στις γειτονιές του Νότου».
1: Να τα ακούσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια πολύ δυνατή φωνή της rock, των blues, η Τζάνις Τζόπλιν. Γεννήθηκε το 1943 στο Port Arthur του Τέξας σε μια συντηρητική κοινωνία του Αμερικανικού Νότου. Όταν ήταν έφηβη άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, ιδιαίτερα με τα blues, και παράλληλα έψαχνε να βρει και το δικό της δρόμο.
0: Στα φοιτητικά της χρόνια στο Τέξας άρχισε να τραγουδάει blues και folk, και εκεί γνώρισε και αγάπησε τη μουσική της Bessie Smith, της Odetta και άλλων σημαντικών τραγουδιστριών των blues και της soul, που επηρέασαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε. Μετακόμισε αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο, την πόλη που εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της νέας μουσικής και της αντικουλτούρας. 1966 γίνεται η τραγουδίστρια των Big Brother and the Holding Company, ένα συγκρότημα που συνδυάζει blues, folk και ψυχεδελικό rock. Όταν εμφανίστηκαν στο Monterey Pop Festival το 1967 έκαναν εντύπωση. Ήταν ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της Τζάνις Τζόπλιν και έγινε γνωστή σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Η χαρακτηριστική τραχιά γεμάτη ένταση φωνή της μαζί με την παρουσία της στη σκηνή την έκανα να ξεχωρίσει αμέσως.
1: Και μάλιστα έκανε αυτή η φωνή που λες, Μαριάννα, τα τραγούδια της να μοιάζουν με προσωπικές εξομολογήσεις. Ήταν μέρος μιας εποχής κατά την οποία η ροκ άλλαζε γρήγορα, οι καλλιτέχνες ψάχνονταν. Με το δικό της τρόπο έφερε τα blues πιο κοντά στη ροκ και άνοιξε το δρόμο για πολλές γυναίκες που ακολούθησαν.
0: Το 1968 κυκλοφόρησε το Cheap Thrills, ένα άλμπουμ που περιλάμβανε τραγούδια όπως το Piece of My Heart που ακούσαμε. Είχε γίνει πια η Τζάνις Τζόπλιν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες φωνές της ροκ. Στις ερμηνείες της έβαζε όλο της το συνέστημα, την ένταση και στοιχεία από τα blues, κάνοντας κάθε τραγούδι να ακούγεται σαν προσωπική εξομολόγηση.
1: Μπήκε στο στούντιο του 1970 για να ηχογραφήσει το Pearl, το τελευταίο της δίσκο, και ανάμεσα στα τραγούδια ήταν το Me and Bobby McGee, αλλά και το Cry Baby, το αγαπημένο, νομίζω όλων.
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια από την τελευταία περίοδο της ζωής της.
0: Δεν πρόλαβε όμως να δει το άλμπουμ ολοκληρωμένο. 4 Οκτωβρίου του 1970 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Pearl, με το Me and Bobby McKee να γίνεται το πρώτο και μοναδικό της νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Cry Baby από το ίδιο άλμπουμ ανέδειξε για μία ακόμη φορά την χαρακτηριστική δύναμη και το συνέστημα της ερμηνείας της.
1: Νομίζω πως η ζωή της έγινε και ταινία, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδο. Ήμουν μικρή, θυμάμαι, και το ίδιο.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είχαμε πει για το Orion Express ότι ξεκίνησε σαν σήμερα το πρώτο του δρομολόγιο. Και θέλαμε να σας πούμε, κλείνοντας αυτή τη μικρή ιστοριούλα που αφορά στο Orion Express, τα τέλη του 19ου αιώνα, το ταξίδι με το τρένο από την Ευρώπη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μακρύ και κουραστικό.
1: Μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Έτσι. Κάθε χώρα είχε αναπτύξει ένα δικό της αυτόνομο σιδηροδρομικό δίκτυο. Φτάνοντας στα σύνορα, οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβάζονται, να διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια και μετά να επιβιβάζονται σε νέα μαξοστοιχεία.
1: Ο Βέλγος επιχειρηματίας όμως, Ζορζ Ναχελμάκερς, είχε μια επαναστατική ιδέα. Ίδρυσε μια διεθνή εταιρεία, πήρε άδεια για τη χρήση όλων των κρατικών σιδηροδρομικών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής και δημιούργησε μια πολυτελή αμαξοστοιχεία που στα σύνορα κάθε χώρας άλλαζε μόνο την ατμομηχανή. Τα δρομολόγια του Orient Express ξεκίνησαν 4 Οκτωβρίου του 1883 ενώνοντας το Παρίσι με την Ρουμανία μέσω Μονάχου και Βιέννης.
0: Και βέβαια κατέληγαν στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Το ταξίδι διαρκούσε αρκετές μέρες. Αυτές τις μέρες οι επιβάτες περνούσαν πάρα πολύ ωραία, αν κρίνουμε και από τις ταινίες που έχουμε δει. Είχαν βελούδινα διαμερίσματα, γραφεία, αναπαυτικά κρεβάτια, να πιούν τον καφέ τους στο εστιατόριο, να φάνε
1: να
0: πολύ πολύ τέλεια. Να μην
1: θέλεις να τελειώσει το ταξίδι σε τέτοιο τρένο.
0: Γιατί έβλεπες και τις χώρες που περνούσες. Ήταν στην πραγματικότητα το τρένο του Ναχελμάκερ σε ένα πολυτελέστατο κινητό ξενοδοχείο με πάρα πολλές ανέσεις. Βεβαίως πανάκριβο, εννοείται. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαμερίσματα ήταν ιδιωτικά, το Orion Express προσφερόταν για παράνομες ερωτικές συναντήσεις αλλά και για φόνους.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, βέβαια. Μα έτσι έγινε πιο διάσημο. Γιατί δεν μπόρεσαν πολύ να ταξιδεύσουν με αυτό το πανάκριβο Orient Express που οι μέρες δόξας του έφτασαν στο τέλος τους στα μέσα της δεκαετίας του 70. Συνέχισε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Οι απαιτητικοί ταξιδιώτες όμως άρχισαν να προτιμούν όλο και περισσότερο την ταχύτητα του αεροπλάνου και το τελευταίο ταξίδι του Orient Express ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 1977.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέριαση, Αγγέλη Κυμπρέλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Να ευχηθούμε. Ήρθε η ώρα που...
0: Εντάξει, ευτυχώς ήρθε στο τέλος.
1: Αρχίσαμε να πεινάμε λιγάκι, να κουραζόμαστε ίσως, όχι δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους ένα υπέροχο... Μια υπόλοιπη Κυριακή. Μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, ξεκούραστη. Και εδώ θα είμαστε πάλι το επόμενο Σάββατο, το μεσημεράκι, στον 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλήρου.

0: Κάνε κουράγιο, Ιωάννα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βιβλική η καταστροφή που προκλήθηκε στην Κρήτη από την επέλαση της κακοκαιρίας και σήμερα ήχησε το 112, αυτή τη φορά στο Λασίθι, για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα. Στην Κρήτη θα μεταβεί αύριο το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιφίου. Επίσκεψη στις πληγήσες περιοχές στο Οροπέδιο Λασιφίου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολογίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νάτσιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι αλλοιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. Υπέκυψε στα τραύματα του ο 36χρονος που οδηγούσε το πατίνι στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες κοντά στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο δρόμο προς τους Αμόλοφους, όπου συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ηλεκτρικό πατίνι που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του 34χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό πρώτα του 36χρονου οδηγού του πατινιού, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε και αυτός στα τραύματά του. Δύο 15χρονοι στο Αίγιο δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς όμως να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Καρδάμενα της ΚΟΜ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δίνη της κακοκαιρίας η Ισπανία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. I'm alone, yeah.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί συσκέψη με τη συμμετοχή των συναρμόδων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολιστίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνων μετά την ναζιστική θηριωδία με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλοιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν σήμερα με λεωφορεία και αλλοιείς από την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, προκειμένου να διαδηλώσουν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάντως, οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο Θερμαϊκό. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανηλικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδε. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο οι κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού αναστρέμα. Μυλοπόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Ελακύθρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch, βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο Πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Αριστοτέλους και κλείσιμο του οδοστρώματος της λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αλλιείς, που για τέταρτη ημέρα έχουν αγκυροβολήσει τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν επαόριστο τα σκάφη τους δεμένα στο θερμαϊκό. 2 15χρονοι δέχθηκαν στο Αίγιο επίθεση με μαχαίρι από 2 άτομα και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, χωρίς ευτυχώς να το καταφέρουν. Ο ένας ανήλικος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι δράστες συνελήφθησαν και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί όταν διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το POS. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, και άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα, δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις, από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

αργή να μ' αγκαλιάσεις σαν άσπρο φως.

0: σας από το μεγαλείο του Πάουλου.
1: Απόψε πάλι τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη. Το είχα πάθει και χθες και προχθές και ας ήμουν ωραία ντυμένη. Με πιάνει τα χυπαλμή και έχω μια συναυλή.

πισαργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

εμένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει. Όσοι λείπουν ξανά και ξανά, τα παιδιά τους θα κάνουν γενναία. Κάτι ξέρεις και λείπει συχνά.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το ύψος βροχής στο ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 420 χιλιοστόμετρα, που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερού ανά στρέμμα. Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις 3 το μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να τεθεί ήδη σε πλήρη έλεγχο. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρισκόταν στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακύθρα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για την μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Αλυγκιάδες Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης 83 χρόνια μετά την ναζιστική θηριωδία, με θύματα 82 Έλληνες, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού, κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή, με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στις 8.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

δεύτερος γάμος ήταν αυτός για την Diana. Την Diana Freeman Mitford, αριστοκράτησα, μέλος των διασημωτέρων οικογενειών της Αγγλίας. Πρώτος σύζυγος ο Brian Guinness, με τον οποίο δεν πήγε και πολύ μακριά. Όχι, δεν κάνατε λάθος, της γνωστής μεγάλης οικογένειας παραγωγής μαύρης μπύρας. Βαθιά μορφωμένος, προοδευτικός άνθρωπος, ποιητής, μυθιστοριογράφος. Εκείνη είχε τα μυαλά πάνω από το κεφάλι της. Μα, μυαλά. Μυαλό και φασίστρια γίνεται. Κάτι σαν αμοιβάδα θα είχε μέσα, λάχανο, κουνουπίδι. Πάντως μυαλό δεν το λες. Εκείνη βασικά δεν ήθελε να πάει μακριά η βαλίτσα. Ερωτεύτηκε ξανά. Παντρεμένη ερωτεύτηκε και από αυτού βέβαια τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να της πούμε και κάτι, έτσι είναι αυτά. Φαντάζομαι εκείνο το πρωί, το πρωί της 4ης Οκτωβρίου του 1936, θα έκανε τις τελευταίες πρόβες νηφικού και θα έβαζε τις τελευταίες πινελιές σε μια τελετή που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός της χρονιάς σε κοσμικό επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι πως όλο αυτό ήθελαν να το ανακοινώσουν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, το οποίο περίμενε η Νταϊάννα. Μην γίνει και κανένα σκάνδαλο. Είπαμε, μεγάλο γεγονός. Δεν είναι και λίγο να παντρεύεσαι στο σπίτι του Γκέμπελς με κουμπάρο τον ίδιο τον Γκέμπελς και καλεσμένο τον Αδόλφο Χίτλερ, τον άνθρωπο που θαυμάζεις όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Ο αγαπημένος της από την πλευρά του, Άγγλος και αυτός έτσι, ο Σερ Όσβαλ Μόσλι, τα είχε και αυτός όλα έτοιμα. Βαλίτσες, διαβατήρια, όλα όλα όλα. Κουστούμια, γραβάτες. Κοντζαμάν Χίτλερ θα είναι στο γάμο σου. Δεν θα πας εντολέτσο. Είχε όμως να τελειώσει μία δουλειά ο Μόσλι, που αναβολή δεν έπαιρνε. Έπρεπε να κάνει μία παρέλαση τρόμου στο Λονδίνο, φορώντας μαύρο πουκάμισο και χαιρετώντας ναζιστικά. Δεν θα ήταν μόνος, θα είχε χιλιάδες μελανοχίτονες μαζί του, για να είναι ο τρόμος ακόμη πιο μεγάλος. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε ο πρώτος γαμπρός της ιστορίας που πήγε στο γάμο του μαύρος από το ξύλο. Βλέπετε, στην Cable Street του Λονδίνου, άμα σηκώσεις χέρι πάνω από το ύψος του ώμου και μάλιστα τεντωμένο, στο κόβουν από τη ρίζα και μετά σε βάφουν από πάνω μέχρι κάτω κόκκινο για να θυμάσαι ποιοι ήταν αυτοί που στο έκοψαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Εντελώς British το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η The Jam στο πρώτο άλμπουμ τους. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε 1977, το In The City. Και βέβαια κρατάμε, διότι θα μας χρειαστεί για την εκπομπή, εκείνο το στίχο τον οποίο λέει: «Στην πόλη υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι με στολές και από ό,τι άκουσα έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν». Ο Όσβαλντ Μόσλεϊ γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1896, γόνος πλούσιας και πάνω απ' όλα αριστοκρατικής οικογένειας, σαν τη μέλουσα σύζυγο. Μεγάλωσε μέσα στη Χλειδή και κληρονόμησε τον τίτλο του Σάρα, σύν το ότι ήταν έκτος βαρονέτος της οικογένειας. Φοιτούσε μόνο σε ιδιωτικά σχολεία και τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε στο σπίτι των παππούδων του στα δυτικά Midlands. Η άνοδος του καπιταλισμού έφερε την οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση. Το πολιτικό καθεστώς και τα προνόμια των ευγενών μειώθηκαν δραματικά και η ανάπτυξη της βιομηχανίας τους έριξε σταδιακά στο καναβάτσο. Κάποτε ήσουν άρχοντας έχοντας γη. Τώρα ο άρχοντας ήταν αυτός που είχε στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Η άνοδος του εργατικού κινήματος που απειλούσε την παλιά φεουδαρχική ολιγαρχία ήταν η τελευταία σφαίρα κατά του σώματος των Μόσλεϊ και των απανταχού αριστοκρατών. Ο Όσβαλντ έμαθε να μισεί τους κομμουνιστές και τον νέο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Υπηρέτησε ως υπολοχαγός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν μετατεθεί στους Royal Flying Corps, στην αεροπορία δηλαδή. Σε μία πτήση απέκτησε μόνιμο πρόβλημα στο βάδισμα, αλλά αυτό ήταν και το μεγάλο του παράσημο. Οι εκλογές του 1918 στην Αγγλία είχαν έντονο χρώμα από τα όσα είχαν διαδραματιστεί στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επαναπατριστέντες στρατιώτες συμπαθούσαν τους υποψήφιους που είχαν βρεθεί στο πλευρό τους στη μάχη και ο νεαρός Σερ Μόσλεϊ δεν είχε πρόβλημα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο ως μέλος του Συντηρητικού Κόμματος. Το 1920 παντρεύτηκε την Σύνθια Κόρζον, πρώτη σύζυγο, αλλά είχε σχέσεις και με τη μικρότερη αδελφή της και με την μητριά της ταυτοχρόνως. Οπότε τον πιάσανε και έγινε χαμός. Την ίδια χρονιά έφυγε από τους Συντηρητικούς, διατηρώντας την έδρα του για να διαμαρτυρηθεί για την διαίρεση της Ιρλανδίας. Ταυτοχρόνως ήταν μέλος των Bright Young Things, μιας προνομιακής ομάδας πλούσιων μποέμ, μέσω της οποίας γνώρισε τη γυναίκα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, την Diana Mitford, με την οποία ξεκίνησε σχέση. Το 1924 ήταν ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά βλέποντας πως ως ανεξάρτητος δεν θα είχε και πολύ τύχη, εντάχθηκε, που λέτε, στο Εργατικό Κόμμα. Εξελέγει παρακαλώ, αλλά το 1931, διαφωνώντας με το ακαθόδες ζήτημα της ανεργίας, παραιτήθηκε. Λέτε να ήταν αυτό? Μπα, η πρόφαση ήταν. Ο Μόσλεϊ είχε μία νέα φιλοδοξία, τη δημιουργία ενός Βρετανικού Ναζιστικού Κόμματος. Αρχικά ίδρυσε το νέο κόμμα, αλλά στις επόμενες εκλογές έχασε τη βουλευτική του θέση. Μετά τη συνάντησή του με τον Μπενίτο Μουσολίνι, δέχτηκε να χρηματοδοτηθεί κρυφά με στόχο την ενοποίηση όλων των φασιστικών οργανώσεων που δρούσαν στην Αγγλία ήδη από το 1923. Οι σχέσεις των οργανώσεων εκείνων δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές και κανείς δεν είχε αποπειραθεί ποτέ να τις ενώσει κάτω από την ίδια στέγη. Όμως ο Μόσλεϊ ήταν ένας έμπειρος πολιτικός,
ένας δεινός ρήτορας. Και όπως ενδεχομένως να καταλάβατε ήδη, ήταν αυτός που κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές τους και να τις ενώσει στην Βρετανική Ένωση Φασιστών με τον εαυτό του αρχηγό και σύνθημα «Μία Βρετανία για τους Βρετανούς». Το κόμμα εξέδιδε την εφημερίδα «Black Shirt», δηλαδή «Μαύρο πουκάμισο», και δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1934, μετρούσε πάνω από 50.000 μέλη. Και μέρα με την ημέρα, το φασιστικό κόμμα της Αγγλίας δυνάμωνε. Ο Μόσλεϊ ήταν πανέξυπνος. Έβαζε υπό την σκέπη του δύο κατηγορίες πολιτών που περιφρονούνταν από την Βρετανική άρχουσα τάξη. Τους καθολικούς, σε μια προτεσταντική χώρα είμαστε, και τις γυναίκες. Σταδιακά άρχισαν και οι δημόσιες συγκεντρώσεις του κόμματος, πιστή αντιγραφή των συγκεντρώσεων σε Γερμανία και Ιταλία. Μια στρατιά από μελανοχίτονες αποτελούσαν τις ομάδες περιφρούρησης περιμετρικά των πλατιών. Πυρσή τα βράδια, ο αρχηγός πάντα υψηλότερα από όλους, τα γνωρίζετε κι εσείς. Και όχι μόνο ξεφυλίζοντας βιβλία ιστορίας ή βλέποντας ντοκιμαντέρ, μέχρι και χθες οι εδώ νοσταλγοί τους έμπαιναν στα σπίτια σας μέσω της τηλεόρασης να οδηγούν ηλικιωμένες κυρίες στα ATM.

0: thanks, John.
1: Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι θρυλικοί Cockney Rejects, άλλο ένα θρυλικό punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70, και το τραγούδι τους East End, για την διάσημη, ιστορική θα λέγαμε, περιοχή του Λονδίνου που φέρει το όνομα East End. Το γιατί θα το καταλάβετε πολύ σύντομα, ή μάλλον αυτό μπορούμε να σας το πούμε. Εκεί, στο ανατολικό Λονδίνο θα βρεθούμε και θα δείτε το γιατί. Το Mosley όμως δεν το στήριζε πλέον οικονομικά μόνο ο Μουσολίνη. Η σχέση κεφαλαίου και ναζισμού μοιάζει με το «θέλει νύφη να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει». Η Βρετανική άρχουσα τάξη καταθέτει γερά κονδύλια, θέλοντας να τον κάνει βασικό παίκτη της πολιτικής σκηνής. Και οι αρχικές συγκεντρώσεις δεν αρκούσαν πλέον για τον Mosley. Ήθελε να κάνει μια μεγάλη επίδειξη δύναμης στους δρόμους του Λονδίνου. Όχι όμως οπουδήποτε στο Λονδίνο. Θέλει να παρελάσει στην υποβαθμισμένη ανατολική πλευρά, στο East End, θεωρώντας πως η νίκη μέσα στο σπίτι του εχθρού θα ήταν ό,τι καλύτερο για έναν άνθρωπο που ήθελε να παρασύρει την Αγγλία στο πλευρό της Γερμανίας. Ήθελε να δείξει σε όλους πως το φασιστικό κόμμα είχε έρθει όχι μόνο για να μείνει, αλλά και για να πατάξει τους εχθρούς της Βρετανικής κοινωνίας. Τους κομμουνιστές, τους αναρχικούς, τους σοσιαλιστές, τους Ιρλανδούς, τους πρόσφυγες, τις μειονότητες. Η επιλογή της περιοχής λοιπόν ήταν καλά μελετημένη, όπως και η οδός από την οποία θα περνούσε η στρατιά των μελανοχητών, η Cable Street. Γιατί? Διότι επρόκειτο για την οδό στην οποία η αριστερά ήταν η πρώτη δύναμη, στηριζόμενη κυρίως στους Ιρλανδούς εργάτες του λιμανιού. Ταυτόχρονος το εβραϊκό στοιχείο ήταν έντονο εκεί. Οι δηλώσεις του δεξιού χεριού του Mosley, του William Joyce, ήταν ενδεικτικές. Οι Εβραίοι είναι ένα απίστευτο είδος της υποανθρωπότητας. Εμείς όμως θα απαλλαγούμε από δάφτους. Στην είδηση ότι οι φασίστες ετοιμάζουν πορεία στην Cable Street, οι αντιφασιστικές δυνάμεις οργανώνονται. 250.000 λαού είναι έτοιμες για μάχη. Ο Μαξ Λέβιτας, Ιρλανδός κομμουνιστής, ο τελευταίος από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, θυμάται. Όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα είχαν στην πόρτα τους φυλάδιο με το οποίο καλούσαμε τον κόσμο να αντισταθεί στην κίνηση των φασιστών. Οι άνδρες του Mosley βάζουν τα καλά τους και συγκεντρώνονται στον πύργο του Λονδίνου. Το ίδιο και οι εργάτες όμως που τους περιμένουν στην Cable Street. Και κάπου εκεί η Βρετανική κυβέρνηση κάνει αυτό που όλοι περίμεναν ότι θα έκανε. Διαθέτει 10.000 υπείς και πεζούς αστυνομικούς να συνοδεύσουν την πορεία των 5.000 φασιστών. Οι εργάτες, και όχι μόνο εργάτες όπως θα δείτε, αντιλαμβάνονται αμέσως πως δεν θα έχουν απέναντί τους μόνο τους άνδρες με τα μαύρα ποκάμισα, αλλά και όλη την αστυνομία του Λονδίνου. Η πορεία αρχίζει. Η αστυνομία μπροστά προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για τους μελανοχήτονες, αλλά και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα γειτονικά και κυρίως τα κάθετα προς την Cable Street δρομάκια. Δεν είναι εύκολο. Οι γυναίκες της θρυλικής οδού έχουν ήδη βγει στα μπαλκόνια με γλάστρες στα χέρια και αρχίζουν τις βολές από αέρος. Το σχέδιο των αντιφασιστών είναι φοβερό. Μετά την πρώτη επίθεση με τις γλάστρες, οι γυναίκες πετούν ζαρζαβατικά και φρούτα προκειμένου να γλιστρούν τα άλογα της αστυνομίας. Και πράγματι, τα άτυχα τετράποδα αρχίζουν και πέφτουν στο έδαφος προκαλώντας κομφούζιο. Στους κάθετους δρόμους οι άνδρες εφορμούν με καρεκλοπόδαρα στα χέρια και πέτρες και καταφέρνουν να κρατήσουν τα κάθετα δρομάκια στα χέρια των αντιφασιστών. Σε κάθε κάθετο δρόμο το ξύλο πέφτει σύννεφο. Οι φασίστες δεν προλαβαίνουν να μετρούν μπουνιές και ξυλιές, ενώ η δεύτερη εφοδός τους, με τη βοήθεια της αστυνομίας, πέφτει πάνω στο πρώτο μπλόκο που είναι τι? Οι πάγκοι των Μανάβιδων. Πίσω από τους πάγκους όμως, τους περιμένει μία δεύτερη μεγάλη παγίδα. Ο κόσμος έχει τοποθετήσει μάρμαρα. Όσα άλογα δεν είχαν γλιστρήσει από τα φρούτα, τώρα πια σοριάζονται φαρδιά πλατιά κάτω, μαζί με τους υπίστους, κάθε φορά που οι οπλές πατούν πάνω σε μάρμαρο. Οι φασίστες προσπαθούν να μπουν στην Commercial Street προκειμένου να αποφύγουν τα πυρά των αντιφασιστριών από τα μπαλκόνια και το ξύλο από τους κάθετους δρόμους, αλλά και εκεί πέφτουν σε τοίχο, καθώς οι εργάτες έχουν αναποδογυρίσει τα βαγόνια των τραμ. Ο μέλλον γαμπρός Mosley έχει πάρει χαμπάρι πως τελικά θα πάει στο γάμο του πρισμένος. Και τι να του πεις του κουμπάρου Γκέμπελς? Με έδραν οι κομμουνιστές, οι αναρχικοί και οι σοσιαλιστές μαζί. Μεγάλη ντροπή. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο The Old Man Drag και είναι από τους Pogues. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει αυτόν, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον άνθρωπο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή, που κάποια στιγμή παίρνει την απόφαση, σχεδόν χωρίς λίρα εγγλέζικη στην τσέπη, να κατέβει εκεί στο Λονδίνο και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη μάχη του Σουεδού Κέιμπλ στο Ανατολικό Λονδίνο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη.

Οι φασίστες είναι απογοητευμένοι. Από το βάθος της Κέμπελ Street έρχεται μια μεγάλη στρατιά με κόκκινες σημαίες, μαύρες σημαίες, αριστερές γροθιές σηκωμένες και μαδέρια στις δεξίες παλάμες. Οι άνδρες του Μπόσλεϊ και οι αστυνομικοί οπισθοχωρούν λίγο, αλλά αυτή τη φορά οι νοικοκυρές από τα μπαλκόνια τους περιμένουν με το όπλο νούμερο 3, καυτό λάδι. Η τελική έφοδος του αντιφασιστικού κύματος είναι τόσο σφοδρή σαν θαλάσσιο κύμα που σπάει τα ύφαλα ενός καραβιού. Οι μελανοχίτονες μαζεύουν τα δόντια τους από το δρόμο, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και τα πρώτα ασθενοφόρα. Με τα γκλόμπ στα χέρια η αστυνομία δείχνει ότι προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη, αλλά ουσιαστικά χτυπά μόνο τους αντιφασίστες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η οργή και η ορμή των ανθρώπων της Κέμπελ Street και των γύρω περιοχών του Ανατολικού Λονδίνου είναι τόσο μεγάλη που δεν σταματιέται με τίποτα. Ο Μπόσλεϊ δεν είναι πλέον ο τύπος που πρωί-πρωί βγήκε αγέροχος και συνδρομένος στην πένα από το σπίτι του, αλλά ένα μάτσο χάλια που ψάχνει στενό για να κρυφτεί. Το ίδιο και οι άνδρες του. Αργά το μεσημέρι, μετά από ώρες οδομαχιών, η αστυνομία δίνει το έναυσμα για υποχώρηση. Κάνει έναν πρόχειρο κλειό, μέσα στον οποίο κρύβεται ο εναπομείνας ανθός του αγγλικού φασισμού και όλοι μαζί παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Και πίσω τους μια συγκινητική στιγμή, δίδαγμα για κάθε μέλλον, ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου πανηγυρίζει και φωνάζει προς αυτούς που οπισθοχωρούν. Αν τολμάτε, ελάτε ξανά και θα πάθετε τα ίδια. Η πιο μεγάλη νίκη στους δρόμους ενάντια στο τέρας του φασισμού ήταν γεγονός. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τις γραμμές των φασιστών, αλλά όχι τελικά μόνο στο δρόμο, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου. Ο Μπόσλεϊ δεν τόλμησε ποτέ ξανά να επιχειρήσει πορεία στους δρόμους. Στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 1936 δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν σύμβουλο. Ο Μουσολίνι απέσυρε την υποστήριξή του και χωρίς αυτήν η Βρετανική Ένωση Φασιστών άρχισε να καταραίει. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, ο Μπόσλεϊ στηρίζει ανοιχτά πλέον τον Χίτλερ, αλλά με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανική Ένωση Φασιστών χάνει και το πιο μικρό λαϊκό έρισμα και διαλύεται. Ο Μπόσλεϊ βέβαια θα φύγει την επομένη κιόλας για το Βερολίνο. Δεν είχε σημασία σε τι χάλια ήταν, η νύφη τον περίμενε. Και ο γάμος έγινε κανονικά, είπαμε, κουμπάρος ο Γκέμπελς, με επίσημο προσκεκλημένο τον ίδιο τον Φιούρερ. Ο Μπόσλεϊ ξόδεψε τεράστια ποσά από την περιουσία του για την Βρετανική Ένωση Φασιστών και προσπάθησε να την εδραιώσει σε σταθερή οικονομική βάση με διάφορα μέσα. Μεταξύ άλλων, μέσω της συζύγου του, που γνωριζόταν πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο με τον Χίτλερ, προσπάθησε να στήσει ραδιοφωνικό σταθμό στο ΣΑΡΚ, το σύμπλεγμα των νησιών των στενών της μάχης, το 1937, σε συμφωνία με τον Φρανσουά Μπομού, τοπικό άρχοντα της περιοχής. Στις 29 Ιουνίου του 1940, 11 εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού τους, Μαξ, ο οποίος Μαξ, προσέξτε πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, υπήρξε χρόνια κορυφαίος οδηγός στη Φόρμουλα 1 και μετέπειτα πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. 11 εβδομάδες λοιπόν μετά τη γέννηση του γιού του, η Νταϊάννα συνελήφθη, μάλιστα έβαλε βιαστικά τη φωτογραφία του Χίτλερ κάτω από το στρώμα της κούνιας του Μαξ όταν πήγε στην ομήρα τη συλλάβη. Άρε πρόεδρε, τι τράβηξε στη ζωή σου. Πώς σε ρωτώ. Μεταφέρθηκε σε ένα κελί στο F-Block στο Holloway του Λονδίνου για γυναίκες. Τόσο η ίδια όσο και ο άνδρας της κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία ή δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα κατόπιν συμβουλής των μυστικών υπηρεσιών. Το ζευγάρι αρχικά κρατήθηκε χωριστά, αλλά
μετά από προσωπική παρέμβαση του Winston Churchill το Δεκέμβρη του 1941, ο Όσβαλτ και η Νταϊάννα μπήκαν στο ίδιο κελί. Αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι τον Νοέμβριο του 1943 λόγω της κακής υγείας Μπόσλι και τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι το τέλος του πολέμου, ενώ τα διαβατήριά τους τα ξαναπήραν το 1949. Και πάμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Ghost of Cable Street από το θρυλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, The Man They Couldn't Hang. Είναι το πιο χαρακτηριστικό από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την πολύ σκληρή εκείνη μάχη της 4ης Οκτωβρίου του 1936.

Αυτή ήταν η θηλυκή The Man That Couldn't Hang, όνομα για συγκρότημα έτσι. Οι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορούσε να κρεμάσεις. Ένα από τα πιο τίμια, από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας, δεκαετία του 80, με αυτόν τον ύμνο, θα λέγαμε, της συγκεκριμένης μάχης της Cable Street. Ένα τραγούδι το οποίο αξίζει πραγματικά να ακούσετε στο διαδίκτυο, βλέποντας και το σχετικό βίντεο, διότι υπήρχαν κινηματογραφιστές την ημέρα εκείνη, για να δείτε πραγματικά την μπουνιά να πέφτει σύννεφο. Βέβαια, μετά όλα όσα τράβηξε ο Μπόσλι, εντός εισαγωγικών αυτό το τράβηξε, τους πήραν τα διαβατήρια και τους τα δώσαν το 49. Θα μου πείτε και σιγά την τιμωρία. Και θα έχετε δίκιο. Μετά τον πόλεμο, αμετανόητος, επέστρεψε στην πολιτική με την ίδρυση του ακροδεξίου κόμματος Union, πάντα ρατσιστής. Αυτός είχε κάνει την πρόταση για ζώνες λευκών και μαύρων στην Αφρική, όπου υπήρχαν αποικίες ακόμη. Κάποια στιγμή έφυγε με τη σύζυγό του στην Ιρλανδία και μετά στη Γαλλία, όπου και πέθανε το 80, την ίδια χρονιά με τη γυναίκα του. Το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν να βλέπεις έναν καλοντημένο ορθόδοξο Εβραίο να στέκεται δίπλα σε έναν Ιρλανδό λιμενεργάτη με μια σιδερόβεργα στα χέρια. Αυτό ήταν κάτι το απίστευτο. Για μένα ήταν η συνέχεια του αγώνα στην Ισπανία. Θα γράψει ο Τσάρλι Γκούντμαν στο βιβλίο του «The Battle of the Cable Street 1936». Ο Τσάρλι, εργάτης κλωστοϊφαντουργίας και μόνιμος κάτοικος της περιοχής, θα συλληφθεί παρακαλώ από την αστυνομία την ημέρα εκείνη και θα καταδικαστεί σε πολύμηνη φυλάκιση. Φοβερό, ε. Ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του τότε στελέχους του Βρετανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του Τζέι Τζέικοπς. Η ήττα του Μπόσλι είχε δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα, όταν απέτυχε να κερδίσει έδαφος

Βόσλι, μπορεί να έχει τσαλαβουτήξει πότε με επιτυχία, πότε όχι στα νερά της πολιτικής. Αλλά μάλλον δεν είχε ιδέα για το Λονδίνο. Για την περιοχή της μάχης, της Cable Street, το East End δηλαδή, είχε μιλήσει ήδη από τα 1892 ο Φρίντριχ Έγγελς στον πρόλογό του για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Αλλά ο Βόσλι μάλλον θεωρούσε απαξιωτικό να διαβάσει Έγγελς. Λέει λοιπόν ο μέγας διανοητής, φίλος του Κάρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, αυτό που εγώ το θεωρώ πολύ πιο σπουδαίο από αυτήν την στιγμιαία μόδα να κάνουν τον καμπόσο μέσα στους αστικούς κύκλους με μια αραιωμένη διάλυση σοσιαλισμού, και πιο σπουδαίο ακόμα και από την πρόοδο που σημείωσε ο σοσιαλισμός στην Αγγλία γενικά, είναι το ξαναξύπνημα του East End του Λονδίνου. Αυτό το απέραντο στρατόπεδο της αθλειότητας δεν είναι πια ο στάσιμος βάλτος που ήταν πριν 6 χρόνια. Και συνεχίζει ο Έγγελς. Το East End έχει από την άξη την απαθή απόγνωσή του. Ξαναγύρισε στη ζωή και έγινε η πατρίδα του νέου γιουνονισμού, δηλαδή της οργάνωσης της μεγάλης μάζας των ανειδίκευτων εργατών. Αυτή η οργάνωση μπορεί σε πολλά να πάρει τη μορφή των παλαιών συνδικάτων των ειδικευμένων εργατών. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της είναι ουσιαστικά διαφορετικός. Τα παλιά συνδικάτα διατηρούν τις παραδόσεις της εποχής που ιδρύθηκαν. Θεωρούν το μισθωτό σύστημα σαν ένα γεγονός που είναι μια για πάντα δοσμένο και οριστικό και που στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να τα απαλύνουν προς το συμφέρον των μελών τους. Τα νέα συνδικάτα αντίθετα ιδρύθηκαν σε μια εποχή που η πίστη στην αιωνιότητα του μισθωτού συστήματος είχε κλονιστεί γερά. Οι ιδρυτές και οι καθοδηγητές τους ήταν είτε συνειδητοί σοσιαλιστές είτε σοσιαλιστές από συναισθηματισμό. Οι μάζες που συνέρευσαν σε αυτά και που σε αυτές στηρίζεται η δύναμή τους ήταν άξεστες και εγκατελειμμένες, που η αριστοκρατία της εργατικής τάξης τις κοιτούσε με περιφρόνηση. Έχουν όμως αυτό το απροσμέτρητο πλεονέκτημα. Οι διαθέσεις τους είναι ακόμα παρθένο έδαφος. Είναι ολότελα απαλλαγμένες από τις κληρονομημένες σεβαστές αστικές προλήψεις που ζαλίζουν τα κεφάλια των πιο προνομιούχων παλιών γιουνονιστών. Και έτσι, καταλήγει ο Έγγελς, βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα νέα συνδικάτα παίρνουν στα χέρια τους την καθοδήγηση του εργατικού κινήματος γενικά και ολοένα και περισσότερο ρημουλκούν τα πλούσια και περήφανα παλιά συνδικάτα. Φανταστείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ιστορική εξέλιξη η οποία δικαίωσε το λόγο του Έγγελς, για να καταλάβετε σε πόσες νάρκες πάνω κάθισαν οι φασίστες του Μόσλεϊ όταν έκαναν το λάθος να μπουν στην Cable Street.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν οι The Youngans στο τραγούδι που φέρει το όνομα της οδού στην οποία βρεθήκαμε κι εμείς, την Cable Street. Ένα τραγούδι στο οποίο 16χρονος Johnny Longstaff ξεκινά λέγοντας: στις 4 το Οκτώβριο του 1936 ήμουν μόλις ένα παιδί 16 χρόνων. Πραγματικός ήρωας, ο 16χρονος Longstaff, ο οποίος βρέθηκε στην Cable Street και μετά με τις δυνάμεις των διεθνιστών στη μακρινή Ισπανία για να χτυπηθεί ενάντια στα στρατεύματα του φασίστα Φράνκο. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, η μάχη της Cable Street μας δείχνει πως οι ενωτικές μαζικές αντιφασιστικές δράσεις μπορούν να βάλουν φρένο στην άνοδο του φασισμού. Μετά από αυτή τη νίκη, το αντιφασιστικό κίνημα οργανώθηκε σε καλύτερη βάση και ανέπτυξε σημαντικές εκστρατείες ενάντια στη ρατσιστική προπαγάνδα και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης των οπαδών του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Και αν ποτέ βρεθείτε, είτε ξανά, είτε για πρώτη φορά στο Λονδίνο, περάστε από τα ανατολικά και μπείτε στην οδό Κέμπλ. Θα βρείτε εκεί μια κατακόκκινη ταμπέλα που γράφει: ο λαός του Ανατολικού Λονδίνου συγκεντρώθηκε εδώ στις 4 Οκτώβριου του 1936 και απόθυσε την πορεία του Όσβαλτ Μόσλι και των μελανοχιτώνων του. Δεν θα περάσουν ποτέ. Για ένα μέλλον απέναντι στο οποίο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και έτοιμη την καρδιά μας, μας μιλούν οι Clash στο London Calling. Με αυτό σας αποχαιρετούμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλο Ποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία και κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, που σύμφωνα με την έρευνα των αρχών εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Nation League. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τι.

Απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί. Η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει. Η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνεται η ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα, πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάματα, νισταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο?

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

Δεν ξέρω και πόση μπαταρία έχει ο φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγε ένα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

0: με πας.
1: Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και μας. Σαν αγουροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «Πάμε» και θα πάμε.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Το τρένο θα σφυρίξει φορέστρες όπως πάντα και θα αναχωρήσει στου έρωτα τις ράγες. Αξίζει το ταξίδι κι ας με πετάει στην πάντα. Κρατάω τις αναμνήσεις για τις βραδιές τις άδειες. Πολλές φορές μου είπες, ζούμε στιγμές μεγάλες.

άλλες. Ξημέρωσε πριν λίγο και ξαφνικά νυχτώνει. Σαν τρένο αγάπη φεύγεις, να πας άλλο σταθμό. Μα δεν θα σε μισήσω κι ας μη γυρίσεις πίσω. Θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί.

στην αποβάθρα τώρα. Δεώνες είναι η ώρα, γλιστράω στην κατηφόρα, φωνάω υπάρχει.

Μα δεν θα σε μισήσω, κι ας με γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης. Αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια στις περιοχές της Κρήτης, ενώ σύμφωνα με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τώρα τις πληγές τους, καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλοποτάμος, Ιερά Πέτρα και οροπέδιο Λασιφίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά των ασθενών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, εξαπατούσε επενδυτές μέσω συστήματος πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. 6 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τη Δευτέρα απολογούνται άλλοι 9, ανάμεσα τους 2 στρατιωτικοί που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρους σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται εύρυος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη πνέουν μεταβλητή και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

καφετερία. Που την είχε μια κομψή κυρία. Να κάτσω στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ. Να πιω ένα βαρύ γλυκό καφέ.

βαρύ γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

0: ελευθερία. Να δώσω μπουρβουάρ, να πω και ο ρεβουάρ, και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές, ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.

0: Γιώργος Ταμκατζόγλου, κιθάρα. Ισίδωλος Παπαδάμου, ζούκι. Κώστας Σιδέρης. Μιχάλης Σιγανίδης, Πλώρος Φλωρίδης. Κώστας Βόμβολος. Εμείς συστηθήκαμε, Αργύρης Μπακυρτζής. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα. Να μας συγχωρέσει ο κύριος που δεν είπαμε τη σβούρα. Θα το πούμε στους Θρακομακεδόνες στις 30 του μηνός.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα τρία τελευταία 24 ώρα την Κρήτη άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, ενώ αυτοψία αρχίζουν αύριο κυβερνητικά κλιμάκια. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους καθώς οι καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, βυθίζοντας στη λάσπη σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και δρόμους. Πάνω από 2.500 ανθρώπους έχουν μείνει χωρίς νερό. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χύμαρος. Στο μεταξύ, αύριο στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μήλο Πόταμος, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλο Ποτάμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη. Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, τονίζοντας πως αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ήδη έχει μεταφερθεί διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, φέροντας βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 44χρονου οδηγού. Μήνυμα παρέμβαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή κοιμηλίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ευχή και την ελπίδα αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα και έμπνευση που θα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές και άλλων χωρών να συμβάλλουν θετικά στον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που έχουν αποσπαστεί, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό, σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιμένει σιωπηλά και υπομονετικά την επανένωσή του με τα υπόλοιπα οργανικά μέλη του που απομακρύνθηκαν βία σε ξένους τόπους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και να κλείσουμε με το καιρό. Αύριο ο καιρός προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή με τη θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: 1, 2, 3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

at the bottom of the ocean.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.